μέσα σε αυτό που μισώ. Τον άθλιο αστείο, μικρό μου εαυτό. Οι δυνάμεις του κόσμου που κοντά με έχουν φέρει, ευκαιρία ζητάνε να με βάλουν στο χέρι.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

που την είδα στεκότανε, τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ του κορμιού της τα κύματα.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά.
1: Για την τέλεια, μα στοιχοτήφη.
0: Η αδελφή μου που έγινε μαμά, τρέχει γιατί.
2: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
0: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
3: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στά μου.
0: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στά μου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στά μου.
4: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στά μου.
0: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στά μου.
5: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Αλέξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα αποδοατάπ και ΑΣΕΠ με τα πτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310 545 507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your Choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
6: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
7: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
9: Ποιος καλέ?
8: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
9: Και σε παίρνει αυτή?
8: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
9: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
10: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
11: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
12: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
11: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
13: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
14: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
15: Η ώρα είναι 7.
16: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
17: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε από χθες το απόγευμα στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στην Νίκαια, προκειμένου να πει το ίστατο χέρι στο Γιώργο Μαζονάκη. Η κηδεία θα τελεστεί στη μία μετά το μεσημέρι και στη συνέχεια η σωρός του θα μεταφερθεί στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, όπου θα πραγματοποιηθεί η ταφή σε αυστηρά στενό οικογενειακό κύκλο. Στο μεταξύ στον ανακριτή θα οδηγηθούν το πρωί δύο γιατροί που βρίσκονται αντιμέτωποι με την κατηγορία της έκθεσης σε κίνδυνο. Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, 38 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου μετά τον εντοπισμό λέμβου με αλλοδαπούς έχουν διασωθεί 51 άτομα, ενώ ένας άνθρωπος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Αναζητούνται περίπου 25 αγνοούμενοι. Την πρώτη θέση στις επόμενες εκλογές έθεσε ως στόχο του ΠΑΣΟΚ, αποκλείοντας συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατά τη χθεσινή συνέντευξη τύπου που παραχώρησε από τη ΔΕΘ. Κλειστά θα είναι σήμερα τα φαρμακεία της Αττικής εξαιτίας της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Ο Αλκέντ Ριτζάι φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς στα ξημερώματα της Κυριακής σε beach bar στην Ανάβησο, μετά από ανάλυση βιντεολειπτικού υλικού. Ο Ριτζάι βρίσκεται σε ολιγοήμερη άδεια από τις φυλακές Δομοκού, όπου εκτείει την ποινή του. Νεφώσει σήμερα στην Αττική, με ασθενείς τοπικές βροχές, θερμοκρασία από 22 έως 29 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

Με Νίκος Γιώγαλα ξεκινήσαμε, καλημερίζουμε, καλή εβδομάδα να έχουμε. Είμαστε στη 14η ημέρα του Σεπτεμβρίου, είναι και του Σταυρού σήμερα, είναι μεγάλη γιορτή. Για να καταλάβετε, νομίζω ότι περισσότερο θα το χαρούν, δεν το χαρούμε εμείς ως εργαζόμενοι, δεν είναι αργία. Αλλά είναι πολιούχος, κάποιοι εργαζόμενοι και μαθητές θα το ευχαριστηθούν σήμερα, αυτό το τριμεράκι το πρώτο τη σεζόν. Στο Εγάλεο τον έχουν πολιούχο το Σταυρό, είναι η εκκλησία. Και σήμερα είναι γιορτή, δηλαδή οι μαθητές έχουν το πρώτο του τρίμερο, δεν έχει και πολλά στη συνέχεια, οπότε είναι λίγοι και εκλεκτοί του Εγάλεο στα δυτικά, εκεί όπου λίγο πιο πέρα υπάρχει και το πλήθος στη λαϊκή αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζωνάκη, που με το θάνατό του, εκτός από τη λύπη που προκάλεσε σε πάρα πολύ κόσμο, γιατί είχε, πώς να το πω τώρα, touch, δηλαδή, είχε πέρναγε στον κόσμο ο Μαζωνάκης και με την ερμηνεία του και με το χαρακτήρα του και όλο αυτό που έβγαζε. Μην ξεχνάτε, ο Μαζωνάκης μπορεί να ήταν ένας ερμηνευτής, ένας τραγουδιστής, αλλά ήταν και ένας άνθρωπος με θέσεις, είχε σταθεί απέναντι στο μίσος, είχε μιλήσει για αυτά. Τώρα μαθαίνουμε και όλες εκ των υστέρων βέβαια ότι, ή τουλάχιστον τώρα δόθηκε έμφαση, ότι συμμετείχε και σε δράσεις, ας πούμε, είχε πάει, τραγούδισε για τις κρατούμενες του Κορυδαλού, για τους άστεγους, έκανε πολλά πράγματα και αυτό χτίζει το μύθο του μετά από έναν άδικο θάνατο. Και είναι άσχημο τώρα να αρχίσεις να μιλάς για τις εξαρτήσεις του και αυτό, και όταν υπάρχει ένας τέτοιος θάνατος μέσα σε ένα δίθεν ιατρείο, σε μια δίθεν κλινική, που ανοίγει μια άλλη μεγάλη κουβέντα για το πώς λειτουργεί αυτή η χώρα, με τι δικλείδες ασφαλείας, πού πορευόμαστε, πώς πορευόμαστε, για άλλη μια φορά επιβεβαιώνεται αυτό το απόλυτο κενό. Όταν ακούτε

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: πίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Και περιμένουμε, περιμένουμε να αλλάξει και ο καιρός από σήμερα, να νιώσουμε περισσότερο το φθινόπωρο, γιατί κατά τους μετεωρολόγους πάνω από 29-30 δεν θα νιώσουμε. Καλό είναι αυτό. Μας έρχεται βέβαια και αφρικανική σκόνη από σήμερα και κυρίως στα νότια της χώρας, και έτσι θα πάει και η εβδομάδα από ό,τι είδα. Αν και το μετέο έχει και 30 και 31 στην Αττική, όπου σήμερα προβλέπεται να πέσουν και κάποιες ψυχάλες. Κώστας Εμμανουηλίδης στον ήχο, Θεόφιλος Δουμάνης στο μικρόφωνο, εδώ στον Δίες 101,3, με την καλημέρα μας και πάλι. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Και αυτό το κλασικό πια τραγούδι και τη σκοτεινή πλευρά του αμερικανικού ονείρου, και με διάφορες θεωρίες γύρω από το, για το τι μιλά το τραγούδι, αλλά γι' αυτό μιλάει.

0: Σήμερα λοιπόν είναι ύψος του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, που έχει ιδιαίτερη σημασία αυτή η γιορτή και για τους γεωργούς, γιατί αποτελεί την αφετηρία της νέας χρονιάς. Ξεκινά η σπορά δηλαδή, που είναι πολύ βασικό και σημαντικό και για τη διατροφή μας και για πολλά. Είναι ύψος του Ιερού Σταυρού για τους καθολικούς, την έχουν και οι καθολικοί, γιατί σαν σήμερα η μητέρα, κατά τον θρησκευτικό θρύλο, η μητέρα του Κωνσταντίνου, η Ελένη, ύψωσε, τον βρήκε το Σταυρό στην Ιερουσαλήμ και τον ύψωσε, και γι' αυτό ύψωσε του Τιμίου Σταυρού. Ποιον άλλο νέο. Έχουμε και το Θεοκλή, χώθηκε ανάμεσα. Έτσι, σαν πορτάρι ο Θεοκλής από το πουθενά. Είναι Θεοκλέους και Θεοκλίας σήμερα. Αν έχετε κανένα Θεοκλή, εκτός από συγχαρητήρια για το πολύ καλό PR, πείτε του και χρόνια πολλά, μην το ξεχνάτε. Κανονικά κερνάει σήμερα, αν έρθει στο γραφείο. Ο Σταύρος, η Σταυρούλα βέβαια, είναι η τιμημένη της ημέρας, αυτοί που θα τιμηθούν κυρίως. Είναι και σήμερα η μέρα μνήμης, εθνικής μνήμης, της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. Αυτή η επέτειος καθιερώθηκε το 1998 με βάση μια πρόταση τριών βουλευτών του ΠΑΣΟΚ που είχαν μικρασιατική καταγωγή, μεταξύ αυτών ο Γιάννης Καψής, και ανέφεραν στην πρότασή τους, που υιοθετήθηκε βέβαια, για τις βάρβαρες ασιατικές μεθόδους του βίαιου εξισλαμισμού, του γενιτσαρισμού και των κατατακτά διαστήματα φυλετικών εκαθαρίσεων. Σε αυτά, γράφανε στην πρότασή τους, ήρθε να προσθεθεί η τευτονική ψυχρή μεθοδικότητα με τη λειτουργία των περίφημων ταγμάτων εργασίας, γιατί μιλούσανε στην πρότασή τους για τερατώδη γερμανική σύλληψη. Γιατί πίσω από όλο αυτό το απάνθρωπο project το τουρκικό βρισκόταν η γερμανική ιδέα. Οι Γερμανοί το πρόωθησαν και το είδαμε μετά να έρχεται και πιο βιομηχανοποιημένο σε εισαγωγικά, με αστέρια στο πέτο.
1: Όταν ακούτε έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική, ακούτε Δίεση 101,3.
0: Τα περίφημα τάγματα εργασίας στα τουρκικά, που αργότερα έγιναν ναζιστικά.
2: Με χαρά να σμίγομαι μόνο.
0: Αμελέτα Μπουρού, στο βιβλίο του Ηλία Βενέζη για την περιπέτεια του ελληνισμού την περίοδο των διώξεων και των εκαθαρίσεων των τουρκικών. Θα τα βρείτε όλα αυτά. Τώρα οι Τούρκοι αρχίζουν και βγάζουν διάφορα και επίσημα από το Υπουργείο Άμυνας για δικές μας εκαθαρίσεις εκεί.
3: Ξενύχτησα στην πόρτα σου και σιγό τραγούδο. Εδώ είναι ο παράδεισος και η κόλαση.

0: Υπάρχει δηλαδή μια τουρκική καμπάνια, καμπάνια κυβερνητική, η οποία προσπαθεί να πολλώσει το κλίμα, βγάζοντας αυτές τις μέρες διάφορα βίντεο στα social media από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας το τουρκικό, για ελληνικές ομότητες στο μικρασιατικό μέτωπο, κατά τη διάρκεια κυρίως της υποχώρησης των ελληνικών στρατευμάτων για καμένα χωριά, για δολοφονίες και τέτοια. Μέσα σε όλο αυτό το κλίμα της έντασης που επανέρχεται. Επειδή ακούσαμε τον Γιάννη Χαρούλη, σας έχουμε και διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία του στο Λυκαβητό. Είναι sold out, αλλά έχει φροντίσει ο Δίας για τους ακροατές του, όπως πάντα. 15 Σεπτεμβρίου, πλησιάζει η μέρα, αύριο είναι. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, Δίας, κενό, ονοματεπώνυμο και το mail σας, μην το ξεχνάτε, γιατί εκεί θα σας έρθουν τα εισιτήρια. Δίπλα γράψτε Χαρούλης και αποστολή στο 54301, με κόστος μηνύματος 34 λεπτά. Εμείς εντωμεταξύ βλέπουμε τη βενζίνη να ανεβαίνει συνεχώς και ποιος ξέρει πού θα πάει. Γιατί οι Χούθοι, αν δεν το μάθατε, κατέβηκαν μέχρι την πλευρά της Ερυθράς Θάλασσας, που θεωρείται μια πολύ σημαντική εξέλιξη, αρνητική βεβαίως, και πήρανε κομμάτι της παραλίας που βλέπει η Ερυθρά Θάλασσα. Ερυθρά Θάλασσα, μετά από ό,τι έγινε στα στενά του Ορμούς, με ευθύνη κυρίως των ΗΠΑ και του Τραμπ, είναι η άλλη διέξοδος, η δεύτερη διέξοδος του Σαουδαραβικού πετρελαίου. Και κάθονται Χούτι και τους περιμένουν στην παραλία τώρα με τα όπλα, που δεν έχω ξαναδεί σε αυτή την εποχή τεχνολογία των υπερδυνάμεων κτλ. Στρατό να παρελάβει κανονικά με τις παντόφλες και να παίρνει, δηλαδή, τάγματα, άτακτα τάγματα, να παρελάβουν, να προελάβουν. Δηλαδή, όλοι αυτοί τους έβλεπε και κατεβαίνανε. Έτσι, πήγα στη Λούτσα το Σάββατο με την πετσέτα, το αντιλιακό, και εντάξει, όχι με το καλάζνικο, με ένα φραπέ. Και έτσι κατεβαίνουν.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Αλκίνος Ιωαννίδης, 21 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Αλκίνος και η ιστορική του μπάντα επιστρέφουν για μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση με αγαπημένα τραγούδια σε εφάνταστες εκτελέσεις, με τη μοναδική χημεία μιας παρέας που συνεχίζει να συγκινεί το κοινό. 21 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Θεία, πού ήσουν?
2: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
1: Α, ωραία.
2: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
1: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
2: Θα σου πω σε 6 μήνες.
3: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
5: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Τα πιο λόγο kids σχολικά. Για μικρούς και μεγάλους λογοκολλητές. Κόλλες stick, στυλοκόλλες, white glue, διορθωτικά και τόσα άλλα. Όλα με την ποιότητα και την εγγύηση της Logo. Logo, 40 χρόνια στην κορυφή.
7: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
8: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
9: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τόνο σαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
12: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
13: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Αυτό ήταν ο Φίβος Δελιβοριάς, αυτό ήταν το ελεφαντάκι με την δύσκολη, με την κρίζα ιστορία που έχει να κάνει με την εισβολή του Ατήλα στην Κύπρο. Εδώ Δίες 101,3, καλημερίζουμε, καλή εβδομάδα και πάλι. Ο Φίβος Δελιβοριάς που αποχαιρέτησε και αυτός το Γιώργο Μαζονάκη με το δικό του τρόπο σε συναυλία στη Θεσσαλονίκη. Ο αποχαιρετισμός, μουσικός αποχαιρετισμός, ο Φίβος Δελιβοριάς, ο οποίος τον είχε καλέσει και στα νούμερα που πεζόταν στην κρατική τηλεόραση, κόπηκαν απότομα, δεν γνωρίζουμε το λόγο, σε ένα κρατικό κανάλι που δεν κρατιέται από τις διαφημίσεις, ακόμα και αν δεν πήγαινε καλά. Δεν ξέρω, αλλά ήταν μια εκπομπή ξεχωριστή που τη θυμήθηκαν τώρα στο κρατικό κανάλι, ακριβώς γιατί πέθανε ο Γιώργος Μαζονάκης και έπρεπε κάπως να κάνουν αφιέρωμα. Και πού προσέτρεξαν, στα νούμερα του Δελιβοριά, με την πολύ ωραία παρουσία του Μαζονάκη εκεί. Ήταν άλλη μια φορά που έδειξε ότι δεν ήταν ένα το ταλέντο του, ήταν πολυτάλεντος και στην ταινία που έπαιξε, στο Θρόνο του Ξέρει, και εκεί πολύ καλός. Και αφηγηματικά τον άκουγα να αφηγείται η ιστορία, εκεί ήταν πολύ καλός. Πάμε πίσω στον χρόνο τώρα να δούμε μερικά από αυτά που έγιναν σαν σήμερα. Να ορίστε, σαν σήμερα το 1867, ο Κάρλο Μάρξ εκδίδει το Κεφάλαιο. Ήταν ο πρώτος τόμος όσο ήταν εν ζωή ο Κάρλ Μάρξ, και άλλους δύο έβγαλε μετά ο χρηματοδότης του, γιατί δεν είχε τη δυνατότητα. Περνούσε δύσκολα ο Κάρλ, ο Κάρολος. Ο Έγγελς έβγαλε τους άλλους δύο τόμους. Μάλιστα λέγεται ότι ήταν τόσο δυσανάγνωστος ο χαρακτήρας του Μάρξ, γιατί έγραφε στο χέρι. Δεν ήταν τότε να έχουμε τις ευκολίες μας. Τα Windows, ούτε γραφομηχανή. Δεν μπορούσε, πέρασε πολύ καιρό ο Έγγελς να μπορέσει να αποκρυπτογραφήσει στην ουσία τα κείμενα του Μάρξ. Και τον τίμησε, γιατί τον είχε τιμήσει και εν ζωή, μάλιστα, επειδή περνούσε πολύ δύσκολα ο Κάρολος με την οικογένειά του, τον Νίκη δεν είχε να πληρώσει και πήγαινε στους εκπληστηριαστές και στους ενεχειροδανιστές τα παλτά του. Ο Έγγελς είχε λεφτά. Ήταν σε μια κλωστοϊφαντουργία CEO της εποχής. Και ήταν και του πατέρα του, τον Δελή Σταύρου και Υιός. Και το έδινε εκείνος. Και μετά, όταν έφυγε, γιατί δεν μπορούσε άλλο, ο Έγγελς δεν μπορούσε μέσα στον καπιταλισμό κι αυτός, όταν έφυγε και πούλησε το μερίδιό του, του βγάλε σύνταξη του Καρόλου. 350 λίρες το μήνα.
1: Καλά λεφτά.
0: Καλά λεφτά για την εποχή, πολύ καλά. Ξελάσπωσε ο Καρόλος.
2: Όταν ακούτε έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική, ακούτε Δίεση 101,3.

0: πίεση. 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Στους δρόμους τα κλασικά, άνοδος, κάθοδος και φύσου στο ύψος του Περιστερίου και έξοδος Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάρι τα δύσκολα αυτή την ώρα.

0: Σίλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλης, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Κώστας Εμμανουλίδης στον ήχο, Θεόφιλος Δουμάνης στο μικρόφωνο και ακούτε Δίες 101,3. Έχει ενδιαφέρον σήμερα, επειδή ξεκινάνε ουσιαστικά και τα σχολεία σήμερα, το πρωτοσέλιδο της Εφημερίδας των Συντακτών για το πόσο πληρώνουμε τη δωρεάν παιδεία. Με το που ξεκινάει δηλαδή το σχολικό έτος, αρχίζει το πορτοφόλι να αδειάζει από 800 μέχρι 6.000 ευρώ το παιδί ανά έτος. Τόσο κοστίζει δωρεάν παιδεία στην Ελλάδα και τα έχει τα ενδεικτικά έξοδα, για να καταλάβετε, σε ένα πίνακα αναηλικιακό στάδιο στη χώρα μας. Το δημοτικό για ένα παιδί αγγλικά και μια αθλητική δραστηριότητα 800 με 1.200 ευρώ το χρόνο. Γυμνάσιο ένα παιδί, δύο ξένες γλώσσες, συν δραστηριότητα, συν ενισχυτική διδασκαλία, 1.800 και με 2.500 χιλιάρικα. Λύκειο, πανελλαδικές, τα δύσκολα εδώ. Ένα παιδί, προετοιμασία για το πανεπιστήμιο, 3 με 6.000 ευρώ το χρόνο, ειδικά αν υπάρχουν και ιδιαίτερα μαθήματα. Οικογένεια με δύο παιδιά, αν κάτσεις και τα προσθέσεις και βγάλεις το συνολικό, γιατί πας και λες είναι δύο παιδιά, μου κάνετε μια έκπτωση, είναι 2.500 με 4.000 το χρόνο τα επιπλέον έξοδα για τη μόρφωση, εκπαίδευση του παιδιού. Πάμε να σας δώσουμε και Σωκράτη Μάλαμα στο Κατράκιο της Νίκαιας. Έχουμε 5 διπλές για την πρώτη συναυλία του Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο και το mail σας. Γράψτε δίπλα Μάλαμας ή Σωκράτης, ό,τι θέλετε. Αποστολή στο 54301 με κόστος μηνύματος 34 λεπτά.
1: Παυλίνα Βουλγαράκη, Μίλτος Πασχαλίδης, Κρυφά του Κόσμου.
2: Κρυφά του Κόσμου, σ' αγαπώ.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Θίεση 101,3.

0: Και βλέπεις ότι τώρα χάθηκε ένας άνθρωπος, ένας διάσημος άνθρωπος, ένας από τους περίφημους σε εισαγωγικά επώνυμους, για να αρχίσουμε να ασχολούμαστε με μια μεγάλη πληγή που έχει απλωθεί παντού, αυτή την πληγή του παραεμπορίου της υγείας και του εμπορίου της υγείας, όπου διαφημίζονται διάφορα παντού, δεν τρέχει τίποτα, πεθαίνει ένας άνθρωπος γνωστός και αρχίζει να κινείται το πράγμα πάλι μετά από μια απώλεια. Και τώρα η αρχή, η αρμόδια για το ξέπλυμα ξετινάζει 318 παράνομα ιατρία σε συνεργασία με κλιμάκια τους ΔΟΕ και έχει αρχίσει ελέγχους σε ολόκληρη τη χώρα και γίνονται εξονικιστικοί έλεγχοι. Αλλά είναι αρχή για το ξέπλυμα χρήματος. Δηλαδή είναι για την οικονομική παρανομία. Δεν είναι για την παρανομία στην υγεία. Δεν είναι για ό,τι συμβαίνει γύρω-γύρω. Και γιατί ακόμα ψάχνουμε τον αρμόδιο. Βγαίνει ο ένας στα κανάλια, φωνάζει, δεν ήμουν εγώ, εγώ ό,τι ήταν να κάνω το έκανα. Βγαίνει ο άλλος, εγώ δεν είμαι ο υπεύθυνος, είναι άλλος, άλλοι υπεύθυνοι, μη με κοιτάτε εμένα. Και έτσι προχωράμε. Όσοι στέλνετε για το μάλαμα, να σας πω, γιατί το λέω νομίζω, και το mail σας, μην το στέλνετε χωρίς το mail. Για να ζητάμε το mail, σημαίνει ότι εκεί θα σας έρθουν οι προσκλήσεις. Είναι άλλα δώρα που στέλνουμε τα ονόματα απλώς και στο ταμείο με την ταυτότητά σας παίρνετε την πρόσκληση. Είναι κάποια δώρα που σας στέλνουμε στο mail τις προσκλήσεις. Γι' αυτό θέλουμε το mail. Γι' αυτό το λέμε κιόλας. Οπότε μην στέλνετε χωρίς mail όταν σας λέμε με mail. Για το μάλαμα, δίεση, κενό, ονοματεπώνυμο και το mail σας, δίπλα γράψτε μάλα μας και αποστολή στο 54301. Πάμε σινεμά τώρα. Μαζί με το Συνόπο. Στις 17 του μήνα βγαίνουν στα σινεμά οι παράλληλες ιστορίες. Προσέξτε τώρα τι ιστορία είναι αυτή. Είναι για μια συγγραφέα που, αναζητώντας υλικό για το νέο της μυθιστόρημα, παρακολουθεί τους γείτονες. Και κάποια στιγμή προσλαμβάνει ένα νεαρό για να τη βοηθά στην καθημερινότητά της. Αλλά ανατρέπονται όλα. Πάντα υπάρχει κάτι που δίνει ενδιαφέρον σε μια ιστορία. Αυτή η ιστορία, αυτή η ταινία είναι η νέα ταινία του Ασγκάρ Φαραντί. Βγαίνει, είπαμε, από τις 17 Σεπτεμβρίου οι παράλληλες ιστορίες και είναι βασισμένη στη μικρή ιστορία για έναν έρωτα του Κισλόφσκι. Και έχει ένα πάνθεον αστέρων, Ιζαμπέλ Υπέρ, Κατρίν Ντενεύ, Βιρζινή Εφερά, Βενσάν Κασέλ, όλο το αφάνγκατε του γαλλικού σινεμά.
1: 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Κατρακύλα και ειδήσεις, Κατερίνα Παναγιωτοπούλου.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Κότσιρας, Δευτέρα 14 και Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, Δεάκιο Θέατρο Πειραιά. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία με δύο ακόμη sold out συναυλίες παρέα με φίλους. 14 και 15 Σεπτεμβρίου στο Δεάκιο. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Διζυγλικινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors.
1: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
6: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
7: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
6: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
8: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
6: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
8: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
10: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
9: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
11: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίει εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmacerv Lilly.
12: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
13: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
14: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
15: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
16: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
0: Η ώρα είναι 8. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
17: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο, η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Πλήθος κόσμου σειραίει από χθες το απόγευμα στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στην Νίκαια, προκειμένου να πει το ίστατο χαίρε στο Γιώργο Μαζονάκη. Η κηδεία θα τελεστεί στη μία μετά το μεσημέρι και στη συνέχεια η σωρός θα μεταφερθεί στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, όπου θα πραγματοποιηθεί η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Στο μεταξύ, στον ανακριτή θα οδηγηθούν το πρωί δύο γιατροί που βρίσκονται αντιμέτωποι με την κατηγορία της έκθεσης σε κίνδυνο. Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, 38 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου, μετά τον εντοπισμό λέμβου με αλλοδαπούς, έχουν διασωθεί 51 άτομα, ενώ ένας άνθρωπος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Αναζητούνται περίπου 25 αγνοούμενοι. Ο Αλκεντρίτζα φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς στα ξημερώματα της Κυριακής σε beach bar στην Ανάβησο. Μετά από ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού, ο Ριτζά βρίσκεται σε ολιγοήμερη άδεια από τις φυλακές Δομοκού, όπου εκτείει την ποινή του. Κλειστά σήμερα τα φαρμακεία της Αττικής εξαιτίας της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Νεφώσει σήμερα στην Αττική με ασθενείς τοπικές βροχές, θερμοκρασία στους 29 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Μπλε. Έτσι ξεκινήσαμε. Αυτό είναι το τραγούδι της Δευτέρας. Της κάθε Δευτέρα στη δουλειά που έρχεται ο άλλος και θέλει να σου πει πώς πέρασε το Σαββατοκύριακο. Και θες να του το αφιερώσεις. Εδώ Διέσαι 101,3. Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Χρόνια πολλά στους Σταύρους και τις Σταυρούλες και τις Σταυρίτσες που εορτάζουν σήμερα μαζί με το Θεοκλή, γιατί είναι μεγάλη γιορτή της χριστιανοσύνης, η ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Κώστας Εμμανουλίδης στον ήχο, Θεόφιλος Δουμάνης στο μικρόφωνο εδώ στον Διέσαι 101,3. Είναι κλειστά και τα φαρμακεία, τα είπε και η Κατερίνα, έτσι μόνο διημερεύοντα, πώς τα λένε, και διανυκτερεύοντα. Δεν μην κοιτάς έτσι, γιατί μπερδεύομαι αυτό το βλέμμα. Τι άλλο έχουμε? Ναι, έχουμε το Εγάλεο που εορτάζει, τα είπαμε. Δεν έχουν και σχολεία και τα παιδιά ακόμα δεν ξεκίνησαν. Ωραία, ξεκίνησε η σχολική χρονιά. Μια χαρά, τα ζηλεύω, θα πω. Τι άλλο είναι? Είναι η ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων στη Μικρά Ασία. Είναι μια επέτειος που καθιερώθηκε και επίσημα για το ότι τράβηξε ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας και με την ανταλλαγή των πληθυσμών εξαφανίστηκε κιόλας από τα μικρασιατικά παράλια όπου υπήρχε μια ιστορία ελληνικής παρουσίας 3.000 ετών.
1: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Κατά τα άλλα, βλέπουμε ένα δράμα, ένα θάνατο που έχει ξεσηκώσει πολλές αντιδράσεις για το πώς κινούνται τα πράγματα, τι έλεγχοι υπάρχουν που δεν υπάρχουν, πώς μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει. Και στον ιατρικό τομέα που αφορά και ζωές. Και σήμερα υπάρχει, συνεχίζεται η λαϊκή αγρυπνία εκεί στην Νίκαια, εκεί που επέστρεψε ο Μαζωνάκης.

0: φωνιά στο Παγκράτη.
1: Είναι ο Βίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
2: Να και τα δίδυμα φεγγάρια, ερωτικό τραγούδι κάποτε, δίδυμο μεγάλο,

Εδώ δίες 101,3 και βλέπεις ότι βλέπω τώρα τις εικόνες από την προσέλευση του κόσμου στην εκκλησία, στην οίκαια, όπου είναι η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη. Καταλαβαίνεις ότι υπήρχε μια αγάπη για αυτόν τον άνθρωπο, μια αγάπη που έγινε μεγαλύτερη και με τον τρόπο ακόμα που χάθηκε πρόωρα αυτός ο άνθρωπος. Και άγγιξε πολλούς. Και αντί να επικεντρωνόμαστε κάποιοι, αντί να επικεντρώνονται στο τι έγινε εκεί μέσα σε αυτό το περίεργο ιατρείο ή κλινική, ο όποιος θέος να την κάνει, επικεντρωνόμαστε αν είχε εξαρτήσεις και αυτό. Και δεν είναι η κουβέντα της ώρας. Δεν είναι αυτό το φλέγον αυτή την ώρα. Αυτή την ώρα είναι φλέγον ζήτημα ένας κομπογεννητισμός που έχει γίνει κυρίαρχο ρεύμα, χωρίς κανέναν έλεγχο, που κάνουν ό,τι θέλουν, που συγκεκριμένοι, ας πούμε, δύο που υπήρξαν αντιφάσεις και όλες τις καταθέσεις τους. Σήμερα απολογούνται και οι δικηγόροι της οικογένειας ζητάνε να αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο, να μην είναι απλά θανατηφόρα έκθεση, αλλά να είναι ανθρωποκτονία. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση δικαστικά και σε επίπεδο δικαιοσύνης, αλλά αυτό εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε. Πώς λειτουργούν όλα χωρίς έλεγχο, το κέρδος και ο κομπογεννητισμός γίνεται κυρίαρχο ρεύμα και οι δύο συγκεκριμένοι ήθελαν να το προεκτείνουν την επιχείρηση, να την προεκτείνουν και στις Κυκλάδες και είχαν έρθει σε επικοινωνία με ξενοδοχεία για να κάνουν πλασμαφαίρεση εντός του ξενοδοχείου ως σετάκι ωραίο στις διακοπές, σε οτιδήποτε. Πλασμαφαίρεση, μια πολύ σοβαρή διαδικασία που γίνεται μόνο σε νοσοκομείο με την παρουσία γιατρών, γιατί μπορεί να προκύψουν διάφορα αρνητικά για την υγεία, και όλο αυτό έγινε ένα ρεύμα μόδας. Και εκεί πρέπει να δούμε, όχι το αν είχε κάποιος εξαρτήσεις, συζητήσουμε μετά, γιατί αποπροσανατολίζει τώρα τι είχε και τι δεν είχε όταν υπάρχει ένα τέτοιος θάνατος.

0: τώρα που ξεκινάει η σεζόν, να πούμε ότι μπαίνουμε πάλι στους ρυθμούς μας δηλαδή. Επιστρέφουμε σιγά σιγά και στις μικρές καθημερινές συνήθειες. Μία από αυτές τις συνήθειες λοιπόν, με την επιστροφή στη ρουτίνα μαζί, αλλά δεν είναι καθόλου ρουτίνα, είναι το αγαπημένο γλυκό σνακ. Τα λαδοκούλουρα, το μάνα τσατσαρονάκι. Οικογενειακή ιστορία, ζυμωμένα με εκλεκτό κρητικό ελαιόλαδο, αγνές πρώτες ύλες, έχει φυσικό χυμό πορτοκαλιού, ας πούμε. Είναι χωρίς ζάχαρη, έχει πορτοκάλι κανέλα, χαρούπι. Αν τύχει και περισσέψει κανένα, το ξανακλίνεις κιόλας και τα κρατάς φρέσκα και τραγανά.
1: Όταν ακούτε έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική, ακούτε Δίεση 101,3.
0: Έχουμε και Λυκαβητό Γιάννης Χαρούλης. Sold out, αλλά έχει φροντίσει και πάλι ο Δίεση για αύριο το βράδυ στα Ψηλά. Δίεση κενό, 5 διπλές. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο και το mail σας, Χαρούλης και αποστολή στο 54301.

0: Εν τω μεταξύ, η βενζίνη έχει ξεπεράσει τα 2,10, έτσι. Το βλέπουμε καθημερινά. Εγώ όσα βενζινάδικα πέρασα το πρωί, τα κοιτάζω όλα. Και κάνω το σταυρό μου, σαν να περνάς από εκκλησία. Πάνω από 2,10 όλα. Μέσα σε αυτό το κλίμα κινούμεθα το οικονομικό, γιατί τώρα οι Χούθοι πήρανε και την Ερυθρά Θάλασσα από κάτω, ελέγχουν και την Ερυθρά Θάλασσα και γενικά βλέπω η συμμαχία η δυτική πηγαίνει καλά εκεί στη Μέση Ανατολή, από το κακό στο χειρότερο. Και βγήκε ο Τραμπ και είπε, ο Ντόναλτ, είπε στο Ζελένσκι, έκανε παρατήρηση. Του λέει: μην βαράσετε τα δηληστήρια τη Ρωσία. Σε αυτό το σημείο έχουμε φτάσει. Βάρα κάτι άλλο, βάρα κανένα σχολείο, όπως εμείς στο Ιράν. Δεν έχουμε πρόβλημα. Αλλά μην βαράς δηληστήρια και έχουν πρόβλημα οι Ρώσοι στο ντίζελ και στο μαζούτ. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι οι συμμαχίες είναι πολύ ρευστές στη σημερινή εποχή και ότι όλα αυτά οδηγούν ψηλότερα το πετρέλαιο, και δεν είναι μόνο αυτά που το οδηγούν, τα καύσιμα ψηλότερα, το οδηγούν και οι φόροι, το οδηγούν και το όμοιο έλεγχος της αγοράς. Και τώρα ξαφνικά είμαστε πάνω από το 2,10, στην επαρχία δε 2,30 με 2,50. Έχει φτάσει το λίτρο. Είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση με όρους αγοραστικής δύναμης. Τα ξέρουμε αυτά, δεν χρειάζεται να τα αναλύσουμε. Στη Βουλγαρία αυτή τη στιγμή, ας πούμε, βενζίνη είναι 1,64 ή 1,95. Και είμαστε εμείς και Αλβανία, νομίζω, και Αλβανία 2,10. Μαζί με τους Αλβανούς, τους γείτονες και φίλους υποφέρουμε σε ό,τι αφορά στα καύσιμα. Και θα πάει και παραπάνω. Όπως πάνε τα πράγματα, καλλιεργείται, το βλέπουμε, είναι έτοιμο. Και δεν είναι ότι ακριβένουν τα καύσιμα, είναι ότι τα καύσιμα συμπαρασύρουν και τις τιμές όλων των προϊόντων. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή πέφτουν στις διεθνείς αγορές η σοκολάτα και ο καφές, τουλάχιστον να μην στερηθούμε τις απολαύσεις. Και πάει να κρατηθεί, λέει, λίγο το μοσχάρι στις διεθνείς αγορές. Θα δούμε πώς θα περάσει, αν θα περάσει κάποια στιγμή, και εδώ να νιώσουμε κι εμείς αυτή τη χαρά, να δούμε μια τιμή να πέφτει. Γιατί έχουμε καιρό να τη ζήσουμε αυτή τη χαρά. Είναι σε αυτά που θα διηγηθεί στα εγγόνια σου κάποια στιγμή στο μέλλον πάνω στην κουνιστή πολυθρόνα.
1: Ούτε Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Το θέμα είναι έτσι η ανάπτυξη. Πώς είναι η μη ανάπτυξη? Γιατί βλέπω, βγήκε και ο γνωστός ο... πώς λέγεται, αυτός που αγοράζει σε τιμή κοσμήματος, βγάζει διαφημίσεις πάλι. Ναι, θυμίζω τα παλιά, πάρα πολύ θυμίζει.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: και πλέον το μέλλον, το οικονομικό τουλάχιστον, δεν το μαθαίνεις από τους καζαμίες και από τις διάφορες μπάμπες βάγκες, το μαθαίνεις από τους αρμόδιους οικονομικούς αναλυτές, ας πούμε, της αγοράς ανθρώπους. Δηλαδή, όπως η πρόεδρος των Βενζινοπολών της Αττικής που είπε, θα περάσουμε ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Φανταστείτε, είπε, ότι τώρα, αν ξεκινούσε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, θα ήταν στα 1,90. Και όσο ανεβαίνει η βενζίνη, τόσο θα ανεβαίνει και η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Θα έρθουν μετά κάτι μπαλώματα, κάτι επιδόματα που δεν θα διορθώσουν την κατάσταση. Θα διαιωνίσουν τις παθογένειες, αφού δεν διορθώνουμε αυτά που πρέπει να διορθωθούν. Έχει τον υψηλότερο φόρο, υπάρχει ο υψηλότερος φόρος στα καύσιμα. Δεν πέφτει καθόλου. Φόρος επί φόρου, συν ΦΠΑ πάνω στο φόρο. Αλλά είναι όλα okay, και έτσι πρέπει να γίνουν για να έχουμε χρήματα και μετά επιδοματικά να λειτουργούμε και να μην διορθώνεται, γιατί μετά το βρεις πάλι μπροστά σου. Και έτσι η αγορά θα ανεβαίνει, τα πράγματα θα ακριβαίνουν και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Και είπε ο Τραμπ, είπε, όλα θα τελειώσουν τον Νοέμβριο στις ενδιάμεσες εκλογές που έχω εγώ, εκεί θα τελειώσει και ο πόλεμος, να ξέρετε. Η πρόεδρος των Βενζινοπολών είπε ότι ο χειμώνας θα είναι δύσκολος. Τώρα, όποιον θέλουμε από τους δύο, πιστεύουμε ποιος έχει τη μεγαλύτερη πιστότητα, νομίζω η πρόεδρος των Βενζινοπολών. Στους δρόμους. Κάθοδος Κηφισού από Αττική Οδό μέχρι και χαμηλά, μέχρι Καβάλας. Άνοδος. Από Καβάλας μέχρι πάνω, μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Η Αττική Οδός από το Ζεφύρι μέχρι τη Λυκόβρηση. Η έξοδος της Αθηνών Κορίνθου. Η παραλιακή από την Καλλιθέα μέχρι τον Πειραιά. Η άνοδος της Κηφισίας από την Ερχετήσια. Μια κανονική ημέρα. Η επιστροφή στην περίφημη κανονικότητα είναι από σήμερα δηλαδή. Δεν ξέρω αν σας έχει τύχει να μετακομίσετε και να χρειαστεί να μείνετε χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το WiFi απλά δεν πιάνει. Έχει τύχει σε όλους σίγουρα. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχει ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα. Ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνει πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova.gr για περισσότερα.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Πιάστε κινητά, πάμε για σουκρατημάλα μας. Το Κατράκιο της Νίκαιας, 5 διπλές για την πρώτη συναυλία του, 21 Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο και το mail σας. Γράψτε δίπλα μάλα μας ή Σοκράτης, ό,τι θέλετε. Αποστολή στο 54301, κόστος μηνύματος 34 λεπτά.
2: Ήταν ένας γάτος, μαύρος, πονηρός.

χθες μπορέσει να του μπάρει. Αχ, μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Μίλτος Πασχαλίδης, 23 και 24 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Μίλτος σε δύο μεγάλες συναυλίες στην καρδιά της Αθήνας. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. 23 και 24 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
1: Το πρωινό σου,
2: το καλύτερο.
1: Το απογευματινό σου break,
3: το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα,
1: το καλύτερο.
3: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
1: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο και στην νηστεία.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
10: Ποιος καλέ?
9: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
10: Και σε παίρνει αυτή?
9: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
10: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
11: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Δίεση 101,3.
12: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
13: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, ε? Τι κάνατε?
15: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
14: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
15: Νιώστε ασταμάτητοι.
14: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
16: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Φοίτησης. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
17: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
18: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία της Inverter.
19: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
20: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
19: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
20: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
19: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
20: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
19: Ψήξη θέρμανση Σύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
20: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: βλέπω κι άλλον με τους ερωτευμένους αυτό που τραγουδάει Χάρης Αλεξίου από τα παλιά, αλλά δεν είναι. Αυτός δεν αναρωτιέται τι θέλω. Κάτι θέλει, έχει θεσμικό ρόλο. Πάντρεψε ο Πιερακάκης τον Υπουργό Οικονομικών της Ρουμανίας και είναι στο Βουκουρέστι εκεί στην εκκλησία και είναι σήμερα το ρεπορτάζ εφημερίδων αφιερωμένο στην κουμπαριά του Πιερακάκη με τον Ρουμάνο Υπουργό. Ο οποίος δεν ξέρω τώρα τι. Πάντως λέγεται Αλέξανδρος, Αλεξάνδρου Ναζαρέ. Είναι λέει φίλος του πολύ και του πεζίδα μας παντρέψει. Αλλιώς δεν παντρευόμαστε. Και πήγε να τους παντρέψει και πήρε την τραγουδίστρια της παραδοσιακής μουσικής, τη Μαρία Μιχάλη. Μπορεί να έχει και κάποια ελληνική καταγωγή, αλλά τέλος πάντων μην το μάθει η Σοφία η Βούλτεψη. Μην το μάθει, γιατί θα του πήγες και πάντρεψες υπουργό του Τσαουσέσκου. Γιατί η Σοφία η Βούλτεψη δεν είναι πολιτικός ρόλος, είναι ρόλος από το ρετυρέ του Δαλιανίδη. Με την καλημέρα μας, καλή εβδομάδα. Πάμε πίσω στον χρόνο να δούμε μερικά από αυτά που και έγιναν σημαντικά πράγματα και κυρίως δύσκολα πράγματα σαν σήμερα. Σαν σήμερα, ας πούμε, πεθαίνει η Ειρήνη Παπά. Πεθαίνει ο Στέλιος Καζαντζίδης. Η Σιδώρα Ντάνκαν, η οποία μάλιστα είχε και έναν πολύ σοκαριστικό θάνατο, γιατί ήταν με το αυτοκίνητο, κάμπριο αυτοκίνητο, και το σάλι της πιάστηκε στη ρόδα και την έπνιξε. Και είχε και μια ελληνική πτυχή η καριέρα της μεγάλης Αμερικανίδας χορεύτριας. Και αν σήμερα το 2019 πεθαίνει και ο Τάκης Σπυριδάκης, αυτός ο πολύ σημαντικός ηθοποιός και χαρακτήρας, ο ξεχωριστός και σεναριογράφος και σκηνοθέτης, που είχε πει στη συνέντευξή του: πάντα πίστευα ότι είναι καλύτερα να είσαι ατάλλαντος παρά μέτριος. Και είχε πει επίσης ότι ο καπιταλισμός στην Ελλάδα ήταν 30 κατσαπλιάδες, δοσύλλογοι στην κατοχή που έγιναν πάμπλουτοι και τώρα πουλάνε μούρι.
1: Όταν ακούτε

0: 90,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Και ωραίος ηθοποιός και ωραίος χαρακτήρας από την Έγινα, ο Τάκης Σπυριδάκης. Μάλιστα κάποια στιγμή είχε να παρακολουθήσω ένα δρόμενο σε ένα μπαρ στην Έγινα, όπου έκανα δρόμενα μέσα στο μπαράκι. Έτσι προς... μένοντας στην πατρίδα του την ιδέτρη, την Έγινα, τα περίφημα Περδικιώτικα, το μπαρ. Δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα.

0: Δύσκολα, δύσκολα πολύ τα πράγματα στους δρόμους. Είναι η πρώτη μέρα της περίφημης κανονικότητας εισαγωγικά με τα σχολεία ανοιχτά. Η παραλιακή έχει πρόβλημα, δεν γνωρίζω αν έχει κάτι γίνει εκεί, γιατί είναι πολύ μεγάλο όντως. Το πρόβλημα είναι από το Φλίσβο μέχρι και τον Πειραιά, όλη η παραλιακή είναι πυγμένη, εκτός αν γίνονται τίποτα έργα. Ο Κηφισός άνοδο κάθοδο σε Περιστέρι, Αγίους Αναργύρους, η Αττική οδός από το Ζεφύρι μέχρι και σχεδόν την Πεύκη, από την άλλη πλευρά Αγία Παρασκευή και Ανθούσα μέχρι Βρυλίσια, έξοδος Αθηνών Κορίνθου, Σιγρού προς Αθήνα. Και επίσης πολύ μεγάλο πρόβλημα και η Βουλιαγμένη στο ρεύμα προς την Αθήνα. Από Άγιο Δημήτριο, από Δάφνη και τα λοιπά, μέχρι και στήλους Ολυμπίου Διός που φτάνει, που κάπου εκεί δεν φτάνει, δεν τελειώνει Βουλιαγμένης. Ναι, τέλος πάντων. Ούτε εσύ ξέρεις, είδες πως δεν ξέρουμε την Αθήνα καλά. Όποτε φτιάχνουμε καφέ, ψάχνουμε πάντα εκείνο το μικρό συνοδευτικό που θα κάνει τη διαφορά χωρίς να σε λιγώνει. Και για μας η πιο σταθερή επιλογή είναι τα λαδοκούλουρα, το μάνα τσατσαρονάκι. Τραγανά, αφράτα, ζυμωμένα με εκλεκτό κριτικό ελαιόλαδο, έχουν αυτή την οικία παραδοσιακή γεύση που ταιριάζει απόλυτα με τον καφέ μας. Πορτοκάλι κανέλα, χαρούπι ή χωρίς ζάχαρη. Αυτές είναι οι τρεις επιλογές. Όποια γεύση και αν διαλέξεις, το σίγουρο είναι ότι ο πρωινός καφές αποκτά άλλη νοστιμιά.
1: Χιάμα, καλοκαίρι μου. Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.
0: Σε λίγο, Καταρίνα Παναγιωτοπούλου, Δελτίο Ειδήσεων. Και επιστρέφουμε μετά τις 9.

0: κοινή διαδρομή. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
2: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
5: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked.
6: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
8: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
9: Αν δεν φας, θα φωνάξω τον τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή. Στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
10: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
11: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
12: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
13: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
14: Η ώρα είναι 9.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
15: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο. Η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Πλήθος κόσμου σειραίει από χθες το απόγευμα στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στην Νίκαια, προκειμένου να πει το ίστατο χαίρε στο Γιώργο Μαζονάκη. Η κηδεία θα τελεστεί στη μία μετά το μεσημέρι και στη συνέχεια η σωρός του θα μεταφερθεί στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, όπου θα πραγματοποιηθεί η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Στο μεταξύ, στον ανακριτή θα οδηγηθούν στη μία το μεσημέρι οι δύο γιατροί που βρίσκονται αντιμέτωποι με την κατηγορία της έκθεσης σε κίνδυνο. Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, 38 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου, μετά τον εντοπισμό λέμβου με αλλοδαπούς, έχουν διασωθεί 51 άτομα, ενώ ένας άνθρωπος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Αναζητούνται περίπου 25 αγνοούμενοι. Ο Αλκεντριτζάι φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς στα ξημερώματα της Κυριακής σε Beach Bar στην Ανάβησο μετά από ανάλυση βιντεολειπτικού υλικού. Ο Ριτζάι βρίσκεται σε ολιγοήμερη άδεια από τις φυλακές Δομοκού, όπου εκτείει την ποινή του. Κλειστά σήμερα τα φαρμακεία της Αττικής εξαιτίας της γιορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Οι πολίτες εξυπηρετούνται από τα διημερεύοντα και τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία. Νεφώσει σήμερα στην Αττική με ασθενείς τοπικές βροχές, θερμοκρασία στους 29 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Πολύ μεγάλο τραγούδι αυτό. Εδώ Δίες 101,3 με την καλημέρα μας. Καλή εβδομάδα. Και πάλι είμαστε στο πρωινό της Δευτέρας. Ο μήνας είναι στη 14η ημέρα του χρόνια. Πολλά στους Σταύρους και τις Σταυρούλες που εορτάζουν σήμερα, που είναι του Σταυρού. Και που η επικαιρότητα ασχολείται με τον θάνατο, με το χαμό του Γιώργου Μαζονάκη, με την λαϊκή αγρυπνία, με τις ουρές του κόσμου στην εκκλησία, όπου είναι η σωρός του και θα ακολουθήσει η κηδεία σε στενό οικογενειακό κύκλο μέχρι τη μία. Η αγρυπνία και το πλήθος και η μάζα που μαζεύεται πια στο ίντερνετ αρχίζει, κάνει την κριτική της, παρεμβαίνει, επεμβαίνει, θολώνει περισσότερο το τοπίο. Ένα τοπίο γκρίζο και σκοτεινό και ως προς το γεγονός και ως το προς το τι προηγήθηκε. Και ο καθένας το ερμηνεύει κατά το δοκούν και βάζει τον Μαζονάκη και το τι υπήρξε, πώς υπήρξε κτλ. Εκεί που τον βολεύει ο καθένας δηλαδή. Και εκεί που του αρέσει. Διάβαζα μέχρι και ότι το είπε και ο Πάνος Φαλάρας σε συνέντευξη στο Βηματοδότη, στο Βήμα μάλλον, ο στιχουργός αρκετών τραγουδιών του Μαζονάκη, ότι το «Ανήκω σε μένα» είναι ο ύμνος του νεοφιλελευθερισμού. Μέχρι αυτό το σημείο φτάσαμε.
1: Όταν ακούτε

0: παρέα. Ταυτίσου εδώ.
1: Ενώ, αν το βάλουμε σε αυτό το πλαίσιο, είναι το τελείως αντίθετο και θα σας πω σε λίγο γιατί ο Πάνος Φαλάρας, ο στιχουργός, αποκάλυψε ποια ήταν η έμπνευση για να γράψει αυτό το τραγούδι, το Ανήκω σε μένα, που δεν έγινε επιτυχία από την πρώτη στιγμή, έγινε αργότερα όταν ακούστηκε και ξανακούστηκε στα live του.

0: Θέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Και δυσκολίες πολλές στους δρόμους, τα είπαμε. Σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα. Ξεκινάμε, ο δακτύλιος δεν έχει έρθει ακόμη. Nova και Nova More αλλάζει την εξυπηρέτηση. Την αργή εξυπηρέτηση την κάνει πολύ γρήγορη. Premium εμπειρία εξυπηρέτησης σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Και στο app υπάρχει και το Call Me Back. Πατάς ένα κουμπί και σε παίρνουν κατευθείαν τηλέφωνο από την Nova μέσα σε 30 λεπτά. Σε 30 δευτερόλεπτα, τι λεπτά.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: κινδύνους για την υγεία και μοιάζει πολύ ανεξέλεγκτη και μάλιστα κάπως επισημοποιείται κιόλας μέσα από διάφορα που κάνουν στο πλαίσιο του περίφημου ιατρικού τουρισμού, αλλά φαίνεται όλα να χωράνε μέσα στον ιατρικό τουρισμό, ενώ κανονικά δεν χωράνε όλα και μέσα στα... Σε όλο αυτό που διωγγώνεται τώρα, να δούμε τι έλεγχοι θα γίνουν, αφού βέβαια πέθανε ένας άνθρωπος, αλλά αφού η κουβέντα είναι για το «Ανήκω σε μένα» και είναι ύμνος του νεοφιλελευθερισμού, γράφτηκε και αυτό και διέψευσε ο Πάνος ο Φαλάρας και είπε τι είναι αυτά. Το τραγούδι αυτό, κοιτάξτε την ιστορία αυτού του τραγουδιού τώρα. Το έγραψα κάποια στιγμή όταν ο άντρας της αδελφής μου, νέος άνθρωπος, σκοτώθηκε σε τροχαίο. Και η αδελφή μου πέρασε πολύ δύσκολα. Ο πατέρας μου αναγκάστηκε να κλείσει την ταβέρνα που είχε για να πάει να μείνει μαζί της, να τη συμπαρασταθεί στις δύσκολες στιγμές. Και ξαφνικά, ενώ είχε πεθάνει ο γαμπρός μου, ο άντρας της, άρχισε να δέχεται τηλεφωνήματα η αδερφή μου και εγώ για διάφορα που χρωστούσε σε επιχειρήσεις, σε επαγγελματίες κτλ. Ως υδραυλικός που ήταν με πολλές δουλειές. Και άρχισαν να ζητάνε χρήματα, να ζητάνε χρήματα και κάποια στιγμή τους είπα δεν έχουμε χρήματα, πάρτε τα εργαλεία, το ό,τι εργαλεία έχει πάρτε τα να ξοφλήσει, δεν έχουμε κάτι άλλο. Από εκεί ξεκίνησε το «Ανήκω σε μένα», τόσο απλό, τόσο ταπεινό και τόσο λαϊκό. Γι' αυτό λέει «χτυπά το τηλέφωνο και δεν το σηκώνω, κουδούνια χτυπάνε και δεν ανοίγω και σε μένα χρωστάω».
1: Διέση 101,3. Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική.
0: Και εδώ το βάλεις των ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα και Δημήτρης Μπάκουλης μαζί.

0: βραβεία για την ταινία της, για μια ταινία που ακουμπάει και στο περιβάλλον, πραγματεύεται διάφορα σύγχρονα θέματα και ήταν σε ειδικό τμήμα στο Ορίζοντες που πήρε τα βραβεία και σκηνοθεσίας και πήρε και ένα βραβείο για την ταινία με την πιο συμπεριληπτική ματιά. Και έτσι φύγαμε με 2-1, γιατί σε κάποια ταινία από αυτές που βραβεύτηκαν ήταν και ελληνική παραγωγή, συμπαραγωγή μάλλον από Έλληνα παραγωγό, οπότε πήγαμε και στο κάτι παραπάνω. Εκεί όμως, στο Φεστιβάλ της Βενετίας, αυτή η ταινία που ξεχώρισε, δεν είδα να πήρε βραβεία, αλλά είχε το πιο δυνατό χειροκρότημα στην ιστορία του θεσμού. 25 λεπτά χειροκροτούσε ο κόσμος στην πρεμιέρα της, ήταν το Νάζα. Το Νάζα είναι ένα ντοκιμαντέρ για τον τρόπο που το Ισραήλ προχωρά σε εθνοκάθαρση στην Παλαιστίνη. Δηλαδή, ο τρόπος που βομβαρδίζει και χτυπά είναι για να έχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερες απώλειες. Αυτό δεν το λένε Παλαιστίνοι, ούτε το λένε διεθνείς οργανισμοί. Οι διεθνείς οργανισμοί το λένε πολλές φορές. Εδώ το λένε 24 Ισραηλοί στρατιωτικοί και στελέχοι των υπηρεσιών πληροφοριών που συμμετείχαν σε επιχειρήσεις επιτήρησης, επιλογής στόχων και βομβαρδισμών στη Γάζα. Και αυτοί οι στρατιωτικοί, άλλοι το λένε μετανιωμένοι, σύμφωνα με το ντοκιμαντέρ, άλλοι το λένε έτσι ουδέτερα και άλλοι καμαρώνουν. Αυτό το ντοκιμαντέρ λοιπόν πήρε 25 λεπτά χειροκρότημα. Εν τω μεταξύ, ο Νετανιάχου έχει και δυσκολίες στο εσωτερικό, γιατί τώρα κάτω και κοιτάνε τι έχει δώσει για Μαλί. Γιατί βγάλανε ότι έχει δώσει μέσα σε 6 χρόνια σχεδόν 500,000 για κωμώσεις. Αυτός και η σύζυγο Σάρα. Πόσο, γιατί λέει 6 χρόνια 500,000, πόσο πάει το κούρεμα, σε ποιον πήγαινε τέλος πάντων, γιατί αυτά είναι και μυστικά, δεν λένε τους κομμωτές, λένε μόνο ότι τόσο εξόδεψαν, που δεν τίνονται τα Νετανιάχου, δεν ξέρω η Σάρα, αλλά ο Μπέντζαμιν μια χωρίστρα το δίλημα, να την κάνω δεξιά ή αριστερά με αφέλεια, δεν έχει κάτι άλλο.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Διέση 101,3.
1: Ευαθία Ρεμπούτσικα, 17 Σεπτεμβρίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η σπουδαία δημιουργός θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα γεμάτο από τις αγαπημένες μουσικές που έχουν σημαδέψει τον κινηματογράφο, το θέατρο και τη δισκογραφία της. Ευαθία Ρεμπούτσικα, 17 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
0: Διέση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Το πρωινό σου,
6: το καλύτερο.
5: Το απογευματινό σου break,
7: το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα,
5: το καλύτερο.
7: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
5: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο και στην νηστεία.
8: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
9: Ποιος καλέ?
8: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
9: Και σε παίρνει αυτή?
8: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
9: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
10: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Διέση 101,3.
11: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
12: Είμαι ο Φιλέας.
13: Και εγώ η Φογ.
12: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
13: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
12: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
13: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
12: Και πώς γίνεται αυτό?
13: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
12: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
13: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
14: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
15: Τα πιο logo kids σχολικά. Για μικρούς και μεγάλους λογοκολλητές. Κόλλες stick, στυλοκόλλες, white glue, διορθωτικά και τόσα άλλα. Όλα με την ποιότητα και την εγγύηση της Logo. Logo. 40 χρόνια στην κορυφή.
16: Πού σε ρε σκυλέ?
17: Τι, η Edgar & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
16: Γάτα είσαι.
17: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
16: Ναι, έχει και για σένα.
18: Μόνος

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πια στη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
3: Παμ, to school. Διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, to school. Διπαμ, διπαμ, διπαμ. Διπαμ του Σκουλ και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη Διπαμ. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα Διπαμ ή στο Διπαμ.gr. Και καλή σχολική χρονιά! Διπαμ. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
4: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Νατάσα Μποφιλιού ήταν και εδώ στον Δίεση. Την ακούσατε όσο την ακούσατε το πρωινό του Σαββάτου. Θα τα βρείτε όλα στο social media. Και μας είπε αρκετά, μας είπε πολλά, μας είπε ιστορίες τραγουδιών και ετοιμάζεται για τις δύο συναυλίες στο Θέατρο Βράχων που κλείνουν αυτό το 20 χρόνια μέτρημα που ήταν όλο το καλοκαίρι σε όλη την Ελλάδα. Από ό,τι είδα το πρόγραμμα της περιοδίας ήταν τεράστιο. Εδώ Δίεση 101,3, καλημερίζουμε και πάλι και καλή εβδομάδα να έχουμε. Τώρα άλλο ήθελα να πω, αλλά βλέπω μου στείλει ακροατής για το τι συμβαίνει στη λίμνη Ζηρός, στον ομό Πρέβεζας μας γράφει, είναι κοντά στα Γιάννα ακουγόμαστε κιόλας και μας γράφει για κοπή δέντρων εκεί, για έγκλημα που έγινε πριν 4 μέρες στη λίμνη Ζηρός και ότι η υπόθεση έχει πάει στον εισαγγελέα και ερευνάται και ότι κόπηκαν από ό,τι βλέπω εδώ και υπάρχει και είδηση, μου στείλε και το post, του Ήπειρος post, οργή στη λίμνη Ζηρού, πάνω από 20 γη δέντρα κομμένα σε περιοχή Natura. Αυτά συμβαίνουν, ξέρετε, στα λίγο γκρίζα, στα μακρινά. Όπου ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Τώρα έχει αναλάβει εισαγγελία να δούμε τι αποτέλεσμα θα βγάλει και πώς κόβονται δέντρα σε μια λίμνη που πριν από λίγα χρόνια είχε καεί κιόλας. Όχι πολλά χρόνια, τώρα πρόσφατα είχαμε δασική έκταση που κάει και εκεί. Πίσω στο χρόνο, σαν σήμερα, εκτός των άλλων που είπαμε προηγουμένως, σαν σήμερα επίσης γεννιέται η Amy Winehouse, προώρα χαμένη και αυτή. Και ο Κώστας ο Καρμαλής. Γενέθλια σήμερα. Ο οποίος τώρα απέχει, ευχαριστήκε τη ζωή του, αλλά αν συνεχίσει έτσι το πράγμα, μπορεί να γίνει και πιο ενεργός. Δεν ξέρω. Όχι να φτάσει στο βαθμό, στο σημείο του Αντώνη, αλλά δεν το βλέπω να κρατάει πολύ έτσι απόσταση.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Δίεση 101,3.
0: Δεν είναι αυτό το χήμα του Αντώνη. Το πετάει και πρέπει να κάτσει να το μελετήσει να βρει τη σπόντα. Είμαστε ακόμα εκεί.

0: Τσιμίχα, Δημήτρης Πάκουλης, το Βάλς των Ονείρων. Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.
1: Ακούστε Γιάννη Χαρούλη και ετοιμαστείτε κιόλας για τις προσκλήσεις σε λίγο λεπτομέρειες.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Λοιπόν, σας έχουμε 5 διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία του Χαρούλη αύριο το βράδυ στο Λυκαβητό και είναι sold out μάλιστα, αλλά έχουμε φροντίσει νωρίς για τους ακροατές μας. 5 διπλές. Προσέξτε πώς θα στείλετε μήνυμα, μην ξεχάσετε και το mail σας. Θα το στείλετε το μήνυμα σε SMS ως εξής. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο και το mail σας δίπλα, Χαρούλης και αποστολή στο 54301 με κόστος μηνύματος 34 λεπτά. Και επειδή ο θάνατος του Γιώργου Μαζονόκη έχει ανοίξει μεγάλες συζητήσεις τώρα, έχει ανοίξει μεγάλες συζητήσεις για το πόσο κινδυνεύει η υγεία από διάφορους παπατζίδες και σκιτζίδες, κοιτάξτε την ανακοίνωση και την εκμετάλλευση των φόβων του ανθρώπου έτσι, για την υγεία του και την απόγνωσή του. Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών έβγαλε ανακοίνωση και λέει ότι είναι ανυπόστατοι όροι κβαντική ιατρική και κβαντική θεραπεία. Σου πετάνε κάτι έτσι μεγάλο και. Και εσύ λες κάτι γίνεται εκεί πέρα, κάτι πρωτοποριακό ρε παιδί μου. Και αναφέρει η Ένωση Φυσικών ότι, επειδή υπήρχε και ένα πτυχίο από τη Χαβάη, ότι το κβαντικό, τα πτυχία που απονέμει το λεγόμενο κβαντικό πανεπιστήμιο στη Χαβάη δεν αναγνωρίζονται. Γιατί όπως επισημαίνει το γνωστό πανεπιστήμιο Μαγκίλ του Καναδά, γίνεται κατάχρηση της φυσικής με σκοπό την εκπαίδευση ψευτογιατρών. Nova More. Εδώ μαζί μας, για να έχετε ίντερνετ πάντα και παντού και να μην υπάρχει ένα σημείο που δεν πιάνει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Υπάρχει το Connect Day One, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα. Ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Αλλά παιδιά, έχουμε και τις λιγούρες μας. Όταν ψάχνεις κάτι για να σε γλυκάνει μέσα στη μέρα, συνήθως θέλεις να είναι νόστιμο, να είναι και ποιοτικό. Υπάρχουν τα λαδοκούλουρα, το μάνα τσατσαρονάκι. Είναι ακριβώς αυτό. Δηλαδή, είναι ζυμωμένα με κλεκτό κριτικό ελαιόλαδο, φυσικές πρώτες ύλες, σου δίνουν αυτή την πλούσια, την αυθεντική γεύση που ψάχνεις. Και είναι και πολύ εξυπηρετικό γιατί έρχονται σε συσκευασία που ξανακλίνει και να τα έχεις μαζί σου να μένουν πάντα φρέσκα, τραγανά.

0: Τώρα θέλω να ολοκληρώσω τη σημερινή μου παρουσία με μια έρευνα, να επικοινωνήσω μια έρευνα που έγινε. Είναι παγκόσμια, είναι η πρώτη που θεωρείται εμπεριστατωμένη, γιατί έγινε σε ένα πολύ μεγάλο δείγμα για το παγκόσμιο ύψος, ποιοι είναι υψηλότεροι, ποιοι είναι κοντύτεροι κτλ. Πήραν τη μεζούρα και μετράγανε κανονικά. Είναι το πρώτο μέτρημα, αργότερα έρχεται το τελευταίο. Στο πρώτο πάντως που έγινε σε 19 χρόνους, οι Ολλανδοί κερατάδες. Πόσο είναι αυτοί, έρχονται εδώ το καλοκαίρι και του βλέπει στα ψηλά εκεί. Η Ολλανδία έχει μέσο όρο στους 19 χρονους άνδρες, και αυτή είναι η πιο ψηλή στον κόσμο, σχεδόν 1,84. Το Μαυροβούνιο μετά, και λίγο Βαλκάνια καλά είναι, 1,83,3, και η Εσθονία με 1,82,79. Η Ολλανδία προηγείται και πάλι στις γυναίκες, όπου οι γυναίκες ο μέσος όρος ύψους των γυναικών φτάνουν το 1,70. Μόνο τα κούνι με βάλουν. Δεν το έχουν ανάγκη, δεν είναι ζήτημα, εκτός αν το κάνουν για τη μόδα. Και η πιο κοντή είναι στο Ανατολικό Τιμόρ, στην Ασία, με 1,60 από ό,τι βλέπω, 1,60,13, μην τους κόβω κιόλας, και μετά είναι το Λάος 1,62,78 και τα νησιά του Σολομώντα 1,63. Μετά είναι Παππούα, Νέα Γουινέα, Νεπάλ και διάφορα τέτοια, με 1,60-1,63 κάπου εκεί. Πάντα ήθελα να πάω στο Ανατολικό Τιμόρ. Ήταν στα όνειρα ζωής, έτσι, να κλείσω εισιτήρια. Αν πας να κάνεις κάπως, κάπως να φανείς. Γιατί το παγκόσμιο μέσο ύψος για 19 χρονούς σε άντρες διαμορφώνεται στα 1,63. Μη φανταστείτε ότι είναι, γιατί η Ασία λέει το παίρνει προς τα κάτω, αν και το ύψος έχει άμεση σχέση με την οικονομική ανάπτυξη. Γιατί είναι ο Κορεάτες, μέσα σε πόσα χρόνια με την οικονομική ανάπτυξη που είχαν, ρίξαν μπούι. Βέβαια, κατευθείαν. Βέβαια. Οι άλλοι που δεν είχαν οικονομική ανάπτυξη, ναι, μείνανε εκεί που ήταν. Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Εδώ μαζί μας είναι και η Zomat Thermosystem με τα συστήματά της, 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση. 5 αξιόπιστα συστήματα, όλα τα συστήματα η Zomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. Έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Σας αφήνουμε με Σωκράτη Μάλαμα. 5 διπλές για την πρώτη συναυλία Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Δίεση και νέο ονοματεπώνυμο και το mail σας. Μάλαμας και αποστολή στο 54301. Καλημέρα, καλή συνέχεια.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Χαρούλης, 15 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στον Λυκαβητό με μουσικές που μας σημάδεψαν και μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του. 15 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
2: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Διζυγλικινικό.
2: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors.
2: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
9: Το σπίτι δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι οι στιγμές σου, οι άνθρωποι σου, η καθημερινότητά σου. Γι' αυτό υπάρχουν τα οίκος. Προϊόντα καθαρισμού φυτικής προέλευσης για ρούχα, πιάτα και κάθε γωνιά του σπιτιού με αποτελεσματικές συνθέσεις που φροντίζουν ό,τι αγαπάς. Οίκος. Η καθημερινότητα που αγαπά το σπίτι σου όσο και εσύ.
10: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
11: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
13: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
14: Η ώρα είναι 10.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
15: Καλή σας ημέρα. Είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Πλήθος κόσμου σειραίει από χθες το απόγευμα στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στην Νίκαια, προκειμένου να πει το ίστατο χαίρε στο Γιώργο Μαζονάκη. Η κηδεία θα τελεστεί στη μία το μεσημέρι και στη συνέχεια η ταφή θα γίνει στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών σε στενό οικογενειακό κύκλο. Στο μεταξύ, στον ανακριτή θα οδηγηθούν το μεσημέρι δύο γιατροί που βρίσκονται αντιμέτωποι με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία. Άγκαρπες παραμένουν οι έρευνες νότια της Γάβδου για τον εντοπισμό 25 αγνοωμένων μετά την ημιβήθηση Λέμβου, ενώ έχουν περισυλλεγεί 51 διασωθέντες και ένας νεκρός. Ο Αλγέντρι Τζάι εμπλέκεται στο περιστατικό με πυροβολισμού στα ξημερώματα της Κυριακής σε Beach Bar στην Ανάβησο. Βρισκόταν σε ολιγοήμερη άδεια από τις φυλακές Δομοκού. Τα 107 δολάρια το βαρέλι έφτασε η τιμή του Brent μετά και το κλείσιμο πετρελαιοαγωγού στη Σαουδική Αραβία εξαιτίας πληγμάτων με drones και τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενοπλοίων στο στενό του Ορμούζ. Κλειστά σήμερα τα φαρμακεία της Αττικής εξαιτίας της γιορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Νεφώσει σήμερα στην Αττική, με ασθενείς τοπικές βροχές, θερμοκρασία στους 29 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Εφηγαλώνει για τη συνέχεια.

0: με ένα από τα πιο ωραία τραγούδια των Σκόρπιον. Εδώ σας υποδεχόμαστε αυτή την καινούργια εβδομάδα, Δευτέρα σήμερα, 14 του Σεπτέμβρη, και μία μέρα κατά την οποία ξεκίνησε λίγο και η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας, μια και ξεκίνησαν για τα σχολεία. Βέβαια, αρκετοί μου λένε ότι εντάξει, σε σχέση με άλλες φορές. Όχι, λέει, καλά ήταν. Εμείς την πολύ την κίνηση την καταλάβαμε μέσα στο μετρό, όπου αγκαλιαστήκαμε πάλι. Είχαμε καιρό να το κάνουμε σε τέτοιο βαθμό. Γνωριστήκαμε, ξέρετε πώς πάνε αυτά τα πράγματα. Ο Δίδης 101,3 είναι στην παρέα σας. Κώστας Εμμανουλίδης και Φιγαλώνη μαζί σας έως τη 1. 2-11-189-1013 και μας καλείτε και στο www.dies.gr. Είναι που συνδέεστε μαζί μας διαδικτυακά.
1: Όταν ακούτε

Όλη η φύση και ο κόσμος το ξέρει. Σαν μας βλέπουν μαζί αγκαλιά. Η μοίρα μου με στείλε στα βήματά σου. Ζω μονάχα για να με κοντά σου. Να αναπνέω, να νιώθω ζωή.

0: Μια στάση εδώ στον Δίες 101,3 για κάθε έναν και κάθε μία από εσάς που κυνηγάτε τα όνειρά σας σε σταθερή βάση. Μόνο έτσι γίνεται. Άλλον τρόπο δεν σας έχω. Επιμονή και υπομονή. Να σας πω ότι έχει λίγη κίνηση αυτή την ώρα στον κόμβο της Μεταμόρφωσης και στην Εθνική Οδό. Στην άνοδο της Συγκρού ψηλά όμως είναι η Αμαλίας, είναι και η Αττική Οδός εκεί στο πάτημα Χαλανδρίου. Του Σταυρού σήμερα, αυτό εξηγεί γιατί τα φαρμακεία έχουν κατεβάσει ρολά, θα εξυπηρετηθείτε από τα εφημερεύοντα. Εύχομαι επίσης να χαρήκατε και την Ατάσα από φίλου το Σάββατο με όλες τις ιστορίες. Πολύ ωραίες που μοιράστηκε με τον δικό μας τον Θεόφιλο Δουμάνη και πόσο ωραία εκείνος την ξεκλείδωσε. Και χαίρομαι γιατί σας έχω διπλές προσκλήσεις για την πρώτη από τις δύο συναυλίες με τις οποίες γιορτάζει τα 20 χρόνια μέτρημα. Δίεση γράφετε, αφήνετε ένα κενό. Μποφίλιου, το όνομά σας, όλο αυτό το προωθείτε στο 54301 για να βρεθείτε εκεί Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, ώρα 9 το βράδυ. Κενό στα ψηλά του Θεάτρου Βράχων.
1: 101,3. Ταυτίσου εδώ.

13 ενώνει τις φωνές του. Ελευθερία Αρβανιτάκη, Ματούλα Ζαμάνη, Τα κορμιά και τα μαχαίρια. Μοναδικές εκτελέσεις αποκλειστικά για τον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει.
1: Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι.
0: Σοκράτης Μάλαμας, 21 και 22 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Ο Σοκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την αγαπημένη του μπάντα για δύο συναυλίες με όλα τα τραγούδια που αγαπήσαμε. 21 και 22 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
3: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
4: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Θεία, πού ήσουν?
6: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
5: Μάλιστα.
6: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
5: Α, ωραία.
6: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
5: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
6: Θα σου πω σε 6 μήνες.
7: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Το σπίτι δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι οι στιγμές σου, οι άνθρωποι σου, η καθημερινότητά σου. Γι' αυτό υπάρχουν τα οίκος. Προϊόντα καθαρισμού φυτικής προέλευσης για ρούχα, πιάτα και κάθε γωνιά του σπιτιού με αποτελεσματικές συνθέσεις που φροντίζουν ό,τι αγαπάς. Οίκος, η καθημερινότητα που αγαπά το σπίτι σου όσο και εσύ.
11: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
12: Ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Μία από τις απρόβλεπτες ερμηνείες που έχουν προκύψει από τα DSN Concert και το συγκεκριμένο, η συγκεκριμένη ερμηνεία μάλλον έρχεται από το πιο πρόσφατο με τη Μαρίνα Σπανού και είδα πολύ μεγάλο χαμό το Σάββατο που μας πέρασε στο Θέατρο Βράχων και στη μεγάλη τη συναυλία και μπράβο που την αγκαλιάσατε έτσι. Σας θέλω τώρα έτοιμος και για κάτι άλλο ξεχωριστό, πάρτε τα κινητά σας για να διεκδικήσετε μία από τις 5 διπλές προσκλήσεις που θα σας δώσω την ευκαιρία να δείτε Ρωμαίο και Ιουλιέτα. Όχι του Σέξπιρ, αλλά του Μπόστ. Να γελάσετε κιόλας, μία πλούσια παραγωγή του ΔΠΘ Κρήτης με την υπογραφή του Νικορέστη Χανιωτάκη. Να ξέρετε ότι τη μουσική που παίζεται ζωντανά από τις τοπιούς την έχει συνθέσει ο Γιώργος Ανδρέου, είναι πρωτότυπη. Στους ρόλους δε του πιο διάσημου ερωτικού ζευγαριού στην ιστορία του θεάτρου, η Ρώμα Νέ και Άκη Σακελαρίου. Τη σκηνή δυναμητήσουν περισσότερο ο Σπύρος Μπιμπίλας, Γιάννης Δρακόπουλος και Γιάννης Ζουγανέλης ως παραμάνα της Ιουλιέτας. Νομίζω ότι θα δώσει τα ρέστα του. Δίεση γράφεται από το κινητό σας, αφήνετε ένα κενό. Ρωμαίος ή Ιουλιέτα, το όνομά σας και όλο αυτό στο 54301. Η προσκλήση είναι για τη Δευτέρα, δηλαδή για απόψε, 14 Σεπτεμβρίου, ώρα 9 το βράδυ.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.
2: Και ξένη μουσική. Διέση 101,3.

0: Έκανα η Μαντώνη και λίγο παραπάνω διάσημη τη χώρα μας, προσκυνώντας φέτος στην Πάτμο, το δε φωτογραφικό υλικό, ειλικρινά έγραψε η ιστορία. Είναι ο Δίες 100,3 στην παρέα σας, ετοιμάζεται και η Καταρίνα Παναγιωτοπούλου για τις ειδήσεις αυτή την ώρα. Στην υπόθεση που κυριαρχεί αυτές τις ημέρες με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και μία αποκάλυψη νομίζω ξεπερνά την άλλη, να χαρώ εγώ γιατρούς που καμώνονταν τους μικρούς θεούς στο ιδιωτικό ιατρείο τους και στα δύσκολα ζήτησαν βοήθεια από το chat GPT, παρακαλώ, για να τον επαναφέρουν στη ζωή. Δεν το συζητώ ότι εξοργίζεσαι. Και άκουσα σοκαρισμένη την επικεφαλής της Επιτροπής Ελέγχου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, που πήγανε και να κάνουν τέλος πάντων τον έλεγχο, όταν τη ζήτησαν να θέσει το μηχάνημα σε λειτουργία και να δείξει τη διαδικασία. Η γιατρός σχολίασε: εντάξει, αλλά θα χρεωθώ το φίλτρο αξίας 2.200 ευρώ. Εδώ μπαίνει φυλακή, γίνεται χαμός. Καμία ενσυναίσθηση για τον άνθρωπο που πέθανε στα χέρια της. Και είναι πάρα πολύ κρίμα. Έτσι, είμαστε όλοι εκτεθειμένοι, όλοι και όλες εκτεθειμένοι σε ανθρώπους που δεν ελέγχονται ποτέ. Ο Πατούλης που την είχε την εν λόγω σε συνέδριο να μιλάει για ευεξία και μακροζωία, τα έβαλε και με δημοσιογράφους επειδή δεν έκαναν ρεπορτάζ. Αφού εσείς λέει, γιατί δεν κάνετε ένα ρεπορτάζ? Από εμάς περιμένετε, κάντε και εσείς ένα ρεπορτάζ. Ο Υπουργός Υγείας δηλώνει αναρμόδιος και δεν θα κουραστώ να επαναλαμβάνω ότι σε αυτή τη χώρα σκαρφαλώνουν δυστυχώς μικροί άνθρωποι σε μεγάλες καρέκλες.
1: Παπαζό Ακύλας, ατελιέ.
2: Σε είχα δει σε ένα πάρτι να φωνάζεις δυνατά.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Κότσιρας, Δευτέρα 14 και Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, ΔΕΑΚΙΟ Θέατρο Πειραιά. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία με δύο ακόμη sold out συναυλίες παρέα με φίλους. 14 και 15 Σεπτεμβρίου στο ΔΕΑΚΙΟ. Οδίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Οδίεση 101,3.
1: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
2: Πάμε.
1: Τετράδια.
2: Ναι.
1: Παγούρι.
2: Ναι.
1: Gaming, gadgets.
2: Πώς.
1: Popcorn, σινεμά.
2: Τι.
1: Και παγωτό.
2: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
3: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
4: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
8: Διζυγλικινικό.
7: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
8: Natural Factors.
7: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
9: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ. Το μπαμπουίνο να σε φάει. Να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
12: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
14: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
15: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
14: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
16: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκή είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
17: Παμ του σκουλ, διπαμ διπαμ διπαμ. Παμ του σκουλ, διπαμ διπαμ διπαμ. Διπαμ του σκουλ και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη Διπαμ. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα Διπαμ ή στο Διπαμ.gr. Και καλή σχολική χρονιά. Διπαμ, χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
0: Η ώρα είναι 11. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
18: Καλή σας ημέρα. Είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο. Η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Πλήθος κόσμου σειραίει από χθες το απόγευμα στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στην Νίκαια, προκειμένου να πει το ίστατο χέρι στο Γιώργο Μαζονάκη. Η κηδεία θα τελεστεί στη μία μετά το μεσημέρι και στη συνέχεια η ταφή θα γίνει στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών σε στενό οικογενειακό κύκλο. Στο μεταξύ, στον ανακριτή θα οδηγηθούν το μεσημέρι οι δύο γιατροί που βρίσκονται αντιμέτωποι με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία. Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες νότια της Γάβδου για τον εντοπισμό 25 αγνωμένων μετά την ημιβήθηση Λέμβου, ενώ έχουν περισυλλεγεί 51 διασωθέντες και ένας νεκρός. Ο Αλκέτ Ριτζάι εμπλέκεται στο περιστατικό με πυροβολισμού στα ξημερώματα της Κυριακής σε beach bar στην Ανάβης. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, είχε πάρει άδεια από τις φυλακές Δομοκού, όπου εκτείει την ποινή του, έπρεπε να επιστρέψει στη φυλακή σήμερα, όμως δεν το έκανε και ως εκ τούτου κηρύχθηκε δραπέτης. Κλειστά σήμερα τα φαρμακεία της Αττικής εξαιτίας της γιορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Νεφώσει σήμερα στην Αττική, μαστινείς τοπικές βροχές και θερμοκρασία στους 29 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Έφυγα Λόνι για τη συνέχεια.

Κάποιες φορές χρειάζεται απλώς να δούμε τη ζωή μας αλλιώς και να κάνουμε και μία μικρή στροφή, δοκιμάζοντας τα φτερά μας στο άγνωστο, για να κοιτάξουμε και πάλι ψηλά, να κάνουμε και ένα βήμα μπρος. Και μόνο για αυτό το μήνυμα, νομίζω, το αγαπάς το συγκεκριμένο τραγούδι, το κάνει σύνθημα ζωής. Και ένα μπράβο στον Νίκο Πορτοκάλογλου για την έμπνευση. Θα μπορούσε να είναι και τραγούδι κόμματος, έτσι να το πούμε. Αλλά μακριά από κόμματα, παρακαλώ πολύ τα τραγούδια, έτσι για να έχουμε να τα αγαπάμε. Ο Κώστας Εμμανουήλιδης εφηγαλώνει. Εδώ τα δυο μας είμαστε στην παρέα σας. Θα παραμείνουμε στη μία, στο 2 11 189 10 13, επικοινωνία σας μαζί μας.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

αυτό το τραγούδι. Νομίζω ότι ταιριάζει η Γάντη και με τις εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη. Έχουμε τώρα το φρένο που ζήτησαν να μπει στην εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης εταιρείες που την αναπτύσσουν. Μιλάμε για Anthropic, μιλάμε για OpenAI, μιλάμε για SpaceX, μιλάμε για ανθρώπους που εργάζονται σε αυτές τις εταιρείες. Έπεσαν 13% κάτω οι μετοχές με το που δηλώθηκε αυτή η επιθυμία από ερευνητές που βρίσκονται στο κέντρο των εξελίξεων και τα ξέρουν καλύτερα από εμάς. Αυτό όμως είναι το λιγότερα σημαντικό. Το σημαντικό είναι ότι θα πάψει ο άνθρωπος να ελέγχει αυτή την τεχνολογία. Είχαμε την παραίτηση του Jacob Coxon από την Anthropic και συνοδεύτηκε από ουκολίγες καταγγελίες. Έγινε viral, για να καταλάβετε, μέσα σε ελάχιστη ώρα, και η φράση που οδήγησε σε αυτή την εξέλιξη, στο να γίνει δηλαδή viral ένας άγνωστος ουσιαστικά ερευνητής, ήταν αυτό που είπε, ότι καμία από τις εταιρείες δεν ενεργεί υπεύθυνα. Οδεύουν ολοταχώς προς μια αυτοβελτιούμενη υπερνοημοσύνη και παίζουν με τη ζωή μας. Και αυτό ήταν μεγάλη υπόθεση. Εξήγησε μάλιστα ότι το παιχνίδι των κορυφαίων εταιρεών είναι ακραία επικίνδυνο, επειδή αναπτύσσουν με μια αβάσταχτη ελαφρότητα και έναν προκλητικό αμοραλισμό τεχνολογικές εφαρμογές που συνιστούν υπαρξιακές απειλές για την ανθρωπότητα. Πότε θα ξεφύγει τώρα η κατάσταση? Πολύ σύντομα, είπε, έως τα Χριστούγεννα του 2027. Και πόσος χρόνος θα χρειαζόταν για να αποκτήσει τη δύναμη να φανεί στο ανθρώπινο γένος αν το αποφάσισε? Όχι και πολύς, όπως είπε ο ίδιος, έως το τέλος της δεκαετίας που διανύουμε.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Αλκίνος Ιωαννίδης, 21 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Αλκίνος και η ιστορική του μπάντα επιστρέφουν για μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση με αγαπημένα τραγούδια σε φάνταστες εκτελέσεις, με τη μοναδική χημεία μιας παρέας που συνεχίζει να συγκινεί το κοινό. 21 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Οδίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Διέση 101,3.
4: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
5: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ? Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
8: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
9: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
8: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
9: νιώστε ασταμάτητοι.
8: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
10: Μόνο εσύ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Αυτά τα μεγάλα λόγια που λέμε όταν αγαπάμε πάρα μα πάρα πολύ. Λοιπόν, έχουμε και από σήμερα το πρωί μεγάλο ανθρωποκυνηγητό, προκειμένου να εντοπιστεί ο Αλκέτ Ριζάη, βαρυπινίτης. Το ψάχνουν οι αρχές, εγκληματίας, γνωστός για δύο θεματικές αποδράσεις. 20 χρόνια συμπληρώθηκαν φέτος από την πρώτη αποδρασή, από το Κορυδαλό με ελικόπτερο. Έχει και δεύτερη απόδραση με ελικόπτερο πάλι από τον Κορυδαλό, 3 χρόνια μετά. Και τον πήγανε τελικά στις φυλακές Δομοκού, σου λέει εδώ θα είναι ασφαλής, μπορεί να φεύγει έτσι εύκολα, αλλά τελικά του δώσανε άδεια 5 ημέρων και δεν επέστρεψε. Τώρα, σε έναν βαρυπινίτη που έχει καταδικαστεί ισόβια, του δίνεις άδεια και περιμένεις με τέτοιο ιστορικό αποδράσεων να επιστρέψει, αυτό είναι μια άλλη ιστορία και θα τεθεί επιτάπητος, φαντάζομαι, σήμερα που αρχίζει το θέμα να ανακοινείται και πάρα πολύ σοβαρά. Έχετε τα κινητά σας έτοιμα, σας πάμε Θέατρο Βράχων, σας πάμε στην πρώτη από τις δύο συναυλίες της Νατάσας Ποφίλιου, με τις οποίες γιορτάζει 20 χρόνια μέτρημα και ήταν χαρά μας που την είχαμε εδώ στον Δίες 101,3 το Σάββατο. Όσοι ακούσατε την συνέντευξη, ο δικός μας Θεόφιλος Δουμάνης κατάφερε να ξεκλειδώσει πολλά και θα βλέπετε πολλά από αυτή τη συνέντευξη που θα παρουσιάζονται τις επόμενες ημέρες. Δίεση γράφετε από το κινητό σας, αφήνετε ένα κενό, Ποφίλιου το όνομά σας και όλο αυτό στο 54301. Σας περιμένει στο Θέατρο Βράχων, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Έτοιμοι, παιδιά.
1: Κωστής Μαραβέγιας.
2: Δεν είσαι έρωτας εσύ. Είσαι γοργόνα, είσαι θάλασσα.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert.
2: Αγάπαμε όσο μπορείς να παίρνω.
1: Dies 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Πόσο ωραίο να το ακούσω αυτό το τραγούδι με τη φωνή της Χάρης Αλεξίου. Να θυμίσω ότι σήμερα έχει γενέθλια ο Κώστας Καραμανλής. Γεννηθεί το 1956, που σημαίνει τώρα ότι 70άρισε κι αυτός. Χαίρεται βέβαια τη ζωή, να το πούμε αυτό. Σε ραχούλες, βουνά, ψισταριές, απών από τη ΔΕΘ. Δεν ξέρω αν θα πάρει σήμερα ο Κυριάκος να του ευχηθεί. Ο Αντώνης θα τον επάρει, διότι τα έχουν βρει σιωπηλά αυτοί οι δύο, ο Κωστάκης και Αντώνης. Και έχουν και τον Κυριάκο τώρα σαν αμένα κάρβουνα που περιμένει και είναι μια ωραία ατμόσφαιρα. Εκεί στην Ουδού, να το πούμε. Σαν σήμερα το 1983 ήταν που ήρθε στη ζωή Amy Winehouse για να φύγει δυστυχώς μόλις 28 χρόνια αργότερα, και σαν σήμερα ήταν που έφυγε το 2001 από τη ζωή ο σπουδαίος Στέλιος Καζαντζίδης. Εδώ με τα ωραία της Nova, γιατί έτσι έχεις και μία premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν, χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μην χάσεις το μοναδικό αυτό δώρο, exclusive Nova Deal, απολαμβάνεις εντελώς δωρεάν με την παρέα σου λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Παίρνεις τώρα στο Παντού App, συνδέεσαι ως Nova χρήστης και παίρνεις το deal. Περισσότερα θα μάθεις στο nova.gr. Και σε λίγο θα έχουμε στο στούντιο το κορίτσι, την Κατερίνα Παναγιωτοπούλου.
1: Σοκράτης Μάλαμας, γύρνα πίσω.
2: Σε θέλω, όπως είσαι, σε θέλω.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

0: Οδύεση 101,3. Οδύεση 101,3 παρουσιάζει Βουφίλιο Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτος. Μέτρημα 18 και 19 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 20 χρόνια κοινή διαδρομή. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Διζυγλικινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors.
1: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
6: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
5: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
7: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
8: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
9: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
8: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά.
10: Για την τέλεια. Μα στοιχοτήφι.
8: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί.
11: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
8: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
12: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
8: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
13: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
8: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
14: Σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
15: Ένα καλό κρασί, ένα μεγάλο ταξίδι, ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
16: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
17: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
18: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
19: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
0: Η ώρα είναι 12. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
20: Καλό μεσημερινή ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου.
2: Πλήθος κόσμου σειραίει από χθες το απόγευμα στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στην Νίκαια, προκειμένου να πει το ίστατο χέρι στο Γιώργο Μαζονάκη. Η κηδεία θα τελεστεί στη μία μετά το μεσημέρι και στη συνέχεια η ταφή θα γίνει στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών σε στενό οικογενειακό κύκλο. Στο μεταξύ, στον ανακριτή θα οδηγηθούν το μεσημέρι δύο γιατροί που βρίσκονται αντιμέτωποι με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία. Ο Αλκέντ Ριζάι φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς στα ξημερώματα της Κυριακής σε beach bar επί της λεωφόρου Αθηνών Σουνίου στην Ανάβησο. Θεωρείται δραπέτης, καθώς δεν επέστρεψε στις φυλακές από τις οποίες είχε λάβει άδεια με τις αρχές να τον αναζητούν. Φορτίο σχεδόν 20 τόνων κονσερβοποιημένου τόνου από την Τουρκία μπλοκαρίστηκε από την περιφέρεια Αττική. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, κατασχέθηκαν 1.903 κιβώτια μη ασφαλούς προϊόντος πριν φτάσουν στον καταναλωτή. Κλειστά σήμερα τα φαρμακεία της Αττικής λόγω της εορτής της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Νεφώσει σήμερα στην Αττική με ασθενείς τοπικές βροχές και θερμοκρασία στους 29 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Εφηγαλώνει για τη συνέχεια.

Ένα τραγούδι που δεν αντικατοπτρίζει μια αληθινή ιστορία, αναφέρεται όμως στην ανάγκη των ζευγαριών να έρθουν πιο κοντά, να αφήσουν στην άκρη τους θορύβους, να απολαύσουν το μαζί, διακοπές όπως λέμε από όλους και από όλα, με τον ήλιο να ζεσταίνει σώμα και ψυχή, παρακαλώ. Για να έχετε τα κινητά σας έτοιμα, σας έχουμε προσκλήσεις για το Θέατρο Βράχων, για την πρώτη συναυλία της Νατάσας Εμποφίλιου, την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, γιορτάζει τα 20 χρόνια μέτρημα, πολλά και ωραία μοιράστηκε με τον δικό μας Θεόφιλο Δουμάνη και θα είναι μια μαγική βραδιά. Δίεση γράφεται, αφήνετε ένα κενό Εμποφίλιου, το όνομά σας και όλο αυτό στο 54301. Και για εσάς που φοβάστε να πάρετε τηλέφωνο τον τηλεφωνικό σας πάροχο, γιατί μπορεί να σας έχει στο περίμενε, να ξέρετε ότι αυτό αλλάζει. Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης, έξυπνο σύστημα, σε εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση. Θα συνδεθείς με εκπρόσωπο σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα και αν προτιμάς να μην καλέσεις εσύ, καλείς την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App. Δηλαδή την καλείς με το πάτημα ενός κουμπιού και ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό σε καλή εκείνος. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Να ξέρετε, ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.

0: 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Σήμερα και αύριο η δική του γιορτή για τα 30 χρόνια δισκογραφίας. Sold out οι συναυλίες στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά και αρκετοί από εσάς θα βρεθείτε με προσκλήσεις κερδισμένες μέσα από τις εκπομπές μας, διότι δεν καταλαβαίνουμε από sold out, έχουμε κάνει κουμάντα καιρό τώρα.

Το συγκρότημα των Pixlex, τους ακούτε εδώ στον DS 101,3. Θυμάστε που σας λέγαμε την περασμένη εβδομάδα για το ντοκιματέρ Νάζα, δύο Ισραηλινών δημιουργών, το οποίο έλαβε το βραβείο Επιτροπής στο Φεστιβάλ της Βενετίας και καταχειροκροτήθηκε επί 24,5 λεπτά. Είναι χρόνος που θεωρείται ρεκόρ στην ιστορία του θεσμού. Οι μόνοι βέβαια που δεν χάρηκαν ήταν οι Ισραηλινοί, καθώς το συγκεκριμένο ντοκιματέρ δείχνει μέσα από συνεντεύξεις Ισραηλινών αξιωματούχων όλο το σχέδιο στόχευση και εξαφάνιση των αμάχων, χωρίς ουδής από τη Δύση να τους ενοχλεί. Ο Υπουργός Πολιτισμού δήλωσε ότι από τους δύο δημιουργούς θα αφαιρεθεί υπηκότητα, και ενώ όσο πλησιάζει, να θυμίσω, η εκλογική αναμέτρηση στο Ισραήλ με τον Νετανιάχου να βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Έχετε και τα κινητά σας έτοιμα. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ Ηλιούπολης θα δείτε Ρωμαίο και Ιουλιέτα του Μποστ, εμπνεόμενος βέβαια από τον Ρωμαίο και Ιουλιέτα του Σέξπιρ, και νομίζω ότι αν μη τι άλλο θα γελάσετε αρκετά, από το Διπεθέ Κρήτης. Νικορέστης Χανιωτάκης έχει αναλάβει τη σκηνοθεσία. Η πρωτότυπη μουσική ανήκει στο Γιώργο Ανδρέου, παίζεται και ζωντανά. Και στους ρόλους του πιο διάσημου ερωτικού ζευγαριού στην ιστορία του θέατρου, η Ρώμα Νέ, ως Ιουλιέτα, Άκης Ακελαρίος Ρωμαίος. Παραμάνα της Ιουλιέτας είναι ο Γιάννης Γανέλης.

0: καταλάβετε. Δίεση γράφετε, αφήνετε ένα κενό. Ρωμαίος ή Ιουλιέτα, το όνομά σας και όλο αυτό στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: 3, 2, 1, πάμε.
1: Μίλτος Πασχαλίδης.
2: Δώσε μας λίγο πράσινο κύφ,
1: μαροκινό. Μοναδικές εκτελέσεις για το DSE in Concert. DSE 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Μίλτος Πασχαλίδης, 23 και 24 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Μίλτος σε δύο μεγάλες συναυλίες στην καρδιά της Αθήνας. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. 23 και 24 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Δίεση 101,3.
4: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked.
7: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο Superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
9: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
10: Το πρωινό σου?
11: Το καλύτερο!
10: Το απογευματινό σου break?
12: Το καλύτερο! Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα?
10: Το καλύτερο!
12: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοπούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
10: Λαδοπούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο και στην νηστεία.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Όλοι, όλοι. Είναι το κορίτσι εδώ το χαμογελαστό. Η Πέννη Μπαλτατζή. Είχαν εκλογές χθες στη Σουηδία. Οριακή η νίκη, σου λέει, των σοσιαλδημοκρατών. Κέρδισαν με τρεις έδρες παραπάνω τη συμμαχία δεξιάς-ακροδεξιάς. Στο μεταξύ, σε αυτή τη μάχη κατά της ακροδεξιάς, επιστρατεύτηκε και ο Μπένι Άντερσον. Τώρα ενδεχομένως να μην τον θυμάστε. Είναι συνθέτης του ιστορικού συγκρατήματος τον ABBA, ο οποίος εμφανίστηκε στην τελική συγκέντρωση των σοσιαλδημοκρατών. Μπράβο, κάποια βοήθεια νομίζω πως ήταν ευπρόσδεκτη. Και μια και μιλάμε για Σουηδία, ήταν 1959 όταν ο Νίλς Μπόλης εφήβρε την ζώνη οδήγησης, ζώνη ασφαλείας. Η Volvo φρόντισε να είναι αυτή η πατέντα δωρεάν για κάθε ανταγωνιστή στην αυτοκινητοβιομηχανία, καθώς θεώρησε πως είχε μεγαλύτερη αξία να είναι δωρεάν ένα εργαλείο που σώζει ζωές από τα χρήματα που θα προέκυπταν από την οικονομική εκμετάλλευσή του. Και είναι ωραίο αυτό να το ξέρουμε. Εδώ με την Νόβα, για σένα που μετακομίζεις και έχει τύχει να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες, να υπάρχει και στο σπίτι ένα τυφλό σημείο από το WiFi λειτουργεί. Έρχεται το Nova More να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi που λαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Αυτά θέλουμε, τα απλά και τα ωραία. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής, 24 μήνες διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One, Ultra WiFi, όροι και προϋποθέσεις, nova.gr.
1: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Είναι ο Ρίτσαρντ Μάρξ κοντά στο κλείσιμο της σημερινής μας συνάντησης και σε λίγο το τελευταίο δύο στο Γιώργο Μαζονάκη ζητήθηκε, θα είναι σε πολύ κλειστό οικογενειακό κύκλο και αντί Στεφάνων τα χρήματα θα πάνε για τη δημιουργία μιας κοινωνικής κουζίνας στο πλαίσιο της Humanity Greece προκειμένου να συμβάλλει με φρέσκο φαγητό σε κάθε έκτακτη ανάγκη που προκύπτει και μπράβο για αυτή την πρωτοβουλία. Είναι ένα φευγιό που θα κουβεντιάζουμε και καιρό για όσα αποκάλυψε και η ντροπή τώρα πάει σε υπουργικά γραφεία, έτσι, γιατί υπήρχε και μια επιθυμία να καταστεί Αθήνα Ευρωπαϊκό Κέντρο Ευεξίας. Τα είδαμε τα αποτελέσματα του λεγόμενου ιατρικού τουρισμού. Μπα στη σκύλια, λέστε, ήταν η όλη υπόθεση. Ικανή και ανίκανη μαζί, ανάπτυξη όπως λέμε με κάθε κόστος. Αυτό προκύπτει τελικά και με πολύ άσχημο τρόπο. Εδώ είναι η ώρα που σας αφήνουμε λοιπόν, όπως είπα, ο Κώστας Μανουηλίδης, η Έφη Γαλλών ήμασταν μαζί σας, έρχεται ενημέρωση από την Κατέρινα Παναγιωτοπούλου και θα ακολουθήσει για το επόμενο τρίωρο η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου και όσο για το κοπέλι που ακολουθεί, αύριο με το καλό θα τον χαρείτε στο Δημοτικό Θέατρο του Λυκαβητού.
1: Κοινή θνητή Δημήτρης Μιστακίδης, είμαι από τα παιδιά.
2: Είμαι από τα παιδιά που δεν κάθονται καλά.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

0: είναι ο Διέση 101,3.
1: Ευανθία Ρεμπούτσικα, 17 Σεπτεμβρίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η σπουδαία δημιουργός θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα γεμάτο από τις αγαπημένες μουσικές που έχουν σημαδέψει τον κινηματογράφο, το θέατρο και τη δισκογραφία της. Ευανθία Ρεμπούτσικα, 17 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
0: Διέση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Διέση 101,3.
2: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
3: Πάμε.
2: Τετράδια.
3: Ναι.
2: Παγούρι.
3: Ναι.
2: Gaming, gadgets.
3: Πώς.
2: Popcorn, σινεμά.
3: Τι.
2: Και παγωτό.
3: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
4: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
5: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
6: Παμ του σκουλ, διπαμ διπαμ διπαμ. Παμ του σκουλ, διπαμ διπαμ διπαμ. Διπαμ του σκουλ και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη Διπαμ. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα Διπαμ ή στο Διπαμ.gr. Και καλή σχολική χρονιά! Διπαμ. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
7: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
8: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
7: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
9: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
7: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
9: Μπράβο, ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
7: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The heart of sport.
12: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
13: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
14: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Θεία, πού ήσουν?
16: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
15: Μάλιστα.
16: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
15: Α, ωραία.
16: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
15: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
16: Θα σου πω σε 6 μήνες.
17: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέρια χωρίς επιβάρυνση. Προτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
18: Η ώρα είναι 1.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
18: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Σε λίγη ώρα συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι αλλά και πλήθος κόσμου θα πει το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην Νίκαια, όπου θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία. Η ταφή θα γίνει στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, υποστενό οικογενειακό κύκλο. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ στην περιοχή. Στο μεταξύ, στον ανακριτή οδηγούνται οι δύο γιατροί που βρίσκονται αντιμέτωποι με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία. Ο Αλκετρίζαη φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς σε beach bar επί της λεωφόρου Αθηνών Σουνίου στην Ανάβησο. Θεωρείται δραπέτης, καθώς δεν επέστρεψε στις φυλακές από τις οποίες είχε λάβει άδεια, με τις αρχές να τον αναζητούν. Το πετρέλαιο ξεπέρασε τα 108 δολάρια το βαρέλι λόγω της αναζωπήρωσης των εχθροπραξίων στη Μέση Ανατολή, αλλά και της απόφασης της Σαουδικής Αραβίας να διακόψει προσωρινά τη λειτουργία ενός κρίσιμου πετρελαιαγωγού. Κλειστά σήμερα τα φαρμακεία της Αττικής λόγω της εορτής της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Νεφώσει σήμερα στην Αττική με ασθενείς τοπικές βροχές, θερμοκρασία στους 29 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Δήμητρα Τριανταφυλλίδου για τη συνέχεια.

0: αγάπη.
1: Και χωρίς αγάπη δεν γίνεται τίποτα. Με αυτήν ερχόμαστε, με ένα ικανό απόθεμα, καθένας από εμάς. Αυτήν μοιράζουμε και μαζεύουμε κατά τη διάρκεια της ζωής μας. Αυτή μας αποδίδεται και όταν φεύγουμε. Καλό μας μεσημέρι, καλό σας βρίσκουμε, καλή εβδομάδα. 8 λεπτά μετά τη μία τώρα κοίταζα, μπαίνοντας στο στούντιο εδώ στα site, την ώρα που ξεκινάει η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Μαζονάκη, την ίδια ώρα φτάνει στην Ευελπίδων το ζευγάρι των γιατρών που κατηγορείται για το θάνατό του. Από όλη αυτή την ιστορία, η οποία θα τραβήξει πάρα πολλές μέρες, καταλαβαίνουμε όλοι ότι εκτός από την αγάπη, άλλο μεγάλο θέμα εδώ που φτάσαμε, αυτό δεν είναι διαχρονικό, είναι κυρίως κομμάτι της σύγχρονης ζωής, της δικής μας, είναι η ατομική ευθύνη. Διότι ακούμε όλες αυτές τις μέρες από όλα τα υπεύθυνα χείλη που μας κουνάνε το δάχτυλο, τα οποία θα έπρεπε να ελέγχουν διάφορες τέτοιες καταστάσεις, είναι η δουλειά τους, να μας λένε να προσέχουμε ο καθένας μόνος του και να έχουμε την ευθύνη του εαυτού μας. Για τα πάντα πρέπει να έχουμε μόνοι μας την ευθύνη του εαυτού μας και ας υπάρχουν δομές, υπηρεσίες, άνθρωποι, φορείς που αμείβονται γι' αυτό, που η δουλειά τους είναι αυτή.
2: Όταν ακούτε

0: Γλάστρες με βασιλικούς που μεταφέρθηκαν εντωμεταξύ σήμερα στις εκκλησίες, καθώς είναι τρόπον τεινά η μέρα του βασιλικού. Αφού σύμφωνα με την παράδοση, η Αγία Ελένη χάρη στη μυρωδιά του βρήκε το Σταυρό του Χριστού. Και από εκεί και πέρα, η σημερινή νηστεία είναι ανάλογη εκείνης της Μεγάλης Παρασκευής για όποιες εκεί έξω το τηρούν, τελάδι κανονικά. Δίεση στα ραδιόφωνα και τις ευχές μας βεβαίως σε εορτάζουσες και εορτάζοντες. Εδώ είμαστε με έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Θα φτάσουμε ως τις 4 και λέω να ξεκινήσουμε και με τα συναυλιακά μας, αν θέλετε κι εσείς, γιατί σήμερα είναι η πρώτη συναυλία του Γιάννη Κότσιρα στο Βεάκιο, είναι sold out από καιρό, όπως και η αυριανή δεύτερη, αλλά για την αυριανή δεύτερη σήμερα σας έχω 5 διπλές προσκλήσεις. Οπότε, δίεση ονοματεπώνυμο και το mail σας οπωσδήποτε και Κότσιρα στο 54301 για να τις διεκδικήσετε.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Χαρούλης, 15 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στον Λυκαβητό με μουσικές που μας σημάδεψαν και μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του. 15 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: ψάχνεις το μόνο εσύ, στη μόνωσή σου το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Ελαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
3: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
2: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
4: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίει εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmacerv Lilly.
5: Πού σε ρε σκυλέ?
6: Τι, η Edgard & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
5: Γάτα είσαι.
6: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
5: Ναι, έχει και για σένα.
7: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
9: Διζυγλικινικό.
8: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
9: Natural Factors.
8: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
10: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
14: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
15: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
16: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: ιστορία είναι κάπως γνωστή. Μέσα στα χρόνια, λίγο μετά το θάνατο του Γιώργου Χειμωνά, ζητήθηκε από το Μάνο Ελευθερίου ένα κείμενο, ένα αφιέρωμα στο Χειμωνά, σε περιοδικό, στο περιοδικό Δοσπανός. Εκείνος εμπνεύστηκε αυτό το ποίημα, το οποίο διάβασε ο Θάνος Μικρούτσικος και αμέσως μελοποίησε. Βεβαίως χαρακτήρισε ερμηνευτικά ο Χρήστος Θηβαίος. Δίεση στα ραδιόφωνα, καλό μας μεσημέρι και καλή εβδομάδα και πάλι σε όλες και όλους. Βλέπω τώρα, ακούστηκε η πρώτη συγγνώμη, λόγω της παρουσίας φαντάζομαι του Υπουργού στην ταφή, στο νεκροταφείο για την ταφή του Γιώργου Μαζωνάκη, η πρώτη συγγνώμη που το σύστημα δεν μπόρεσε να προστατεύσει τον συμπολίτη μας, τον Γιώργο Μαζωνάκη. Αυτό λοιπόν είπε ο Υπουργός Υγείας, ο οποίος ξεκίνησε πάντως, είναι ο μόνος που ακούσαμε να λέει συγγνώμη, έκανε μια αρχή. Κανονικά φαντάζομαι στην καθημερινότητά του, στο γραφείο του, θα πρέπει να βρίσκει μια λίστα με όλες εκείνες τις περιπτώσεις για τις οποίες πρέπει να ζητηθεί συγγνώμη εχθές. Ενώ όσο παρακολουθούσαμε τα όλα, τα σχετικά με όλο αυτό που συνέβη στο Γιώργο Μαζωνάκη, διαβάζαμε και για μια γυναίκα η οποία, για μια λουόμενη στην Αίγινα, η οποία έχασε τη ζωή της, γιατί ενώ της έκαναν κάρπα, έχοντας ήδη καλέσει το ασθενοφόρο, το ασθενοφόρο δεν ήρθε ποτέ.
1: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Κάρπα έκαναν άλλοι λουόμενοι που βρέθηκαν εκεί.

0: I've got. Μας πειράζει να πάρω το μικρόφωνο στο χέρι.
1: Μπλε.
0: Τον ίδιο το Θεό.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το Δίεσιν Κόνσερτ.

0: Σίλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλης, Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: 1995, όταν συναντήθηκαν οι κοσμοθεωρίες του Λάζαρου Ανδρέου, του ηθοποιού, ποιητή, ανθρώπου του θεάτρου, ο οποίος έγραψε το κείμενο αυτό, τα λόγια αυτά, ως αυτοτελές ποίημα και ως ένα φόρο τιμής εκείνους τους ανώνυμους ποιητές της καθημερινότητας. Όταν έφτασαν αυτά στον Νίκο Παπάζογλου, συναντήθηκαν οι κοσμοθεωρίες τους και από το 1995 απολαμβάνουμε το αποτέλεσμα αυτής της συνάντησης. Δίεση 101,3 στα ραδιόφωνα. Θυμίζω ότι διεκδικείται προσκλήσεις για την αυριανή δεύτερη sold out συναυλία του Γιάννη Κότσιρα στο Δεάκιο, οπότε στέλνετε τις συμμετοχές σας καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Λίγο πριν το φινάλε θα γίνει κλήρωση, γράφετε δίεση, το ονοματεπώνυμό σας, το δικό του, οπωσδήποτε και το mail σας και όλα μαζί στο 54301.
1: Νεφέλη Φασούλη, Κατρακύλα. Εδώ παίζουμε και τα καινούργια. Δίεση 101,3.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει.
1: Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι.
0: Σοκράτης Μάλαμας, 21 και 22 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Ο Σοκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την αγαπημένη του μπάντα για δύο συναυλίες με όλα τα τραγούδια που αγαπήσαμε. 21 και 22 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογκ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
7: Τι κάνεις, μάνα? Πάλι στα social σκρολάρεις?
8: Όχι καλέ. Διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
7: Εσύ, ειδική αγωγή?
8: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ, Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
7: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
8: Μπες philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
7: Πανεπιστήμιο Philips.
8: Your University, your choice.
9: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
10: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
9: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
10: νιώστε ασταμάτητοι.
9: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
11: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ? Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
12: Το σπίτι δεν είναι απλώς τέσσερις τοίχοι. Είναι οι στιγμές σου, οι άνθρωποι σου, η καθημερινότητά σου. Γι' αυτό υπάρχουν τα οίκος. Προϊόντα καθαρισμού φυτικής προέλευσης για ρούχα, πιάτα και κάθε γωνιά του σπιτιού με αποτελεσματικές συνθέσεις που φροντίζουν ό,τι αγαπάς. Οίκος, η καθημερινότητα που αγαπά το σπίτι σου όσο και εσύ.
13: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
14: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
13: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
15: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
0: Η ώρα είναι 2. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Διέση. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Αυτήν την ώρα η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια. Η ταφή του θα γίνει στο τρίτο νεκροταφείο σε στενό οικογενειακό κύκλο. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον ανακριτή, οι γιατροί οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία. Συγγνώμη για τα λάθη του συστήματος, ζήτησε ο Υπουργός Υγείας. Ο Αλκετριζάη φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς σε beach bar στην Ανάβησο. Θεωρείται δραπέτης, καθώς δεν επέστρεψε στις φυλακές από τις οποίες είχε λάβει άδεια. Ξεπέρασε τα 108 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο λόγω της αναζωπήρωσης των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, αλλά και της απόφασης της Σαουδικής Αραβίας να διακόψει προσωρινά τη λειτουργία ενός κρίσιμου πετρελαιαγωγού. Κλειστά σήμερα τα φαρμακεία της Αττικής λόγω της γιορτής της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα δυτικά αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Διέση σε μία ώρα. Επιστροφή τώρα στη Δήμητρα Τριανταφυλλίδου.

0: Ξέχασα τα φαρμακεία, είδατε, λέγαμε πριν για τη σημερινή ημέρα του Σταυρού, για τους βασιλικούς, τις εκκλησίες, για τη γιορτή, για την νηστεία, για όλα. Είναι και τα φαρμακεία κλειστά σήμερα, οπότε από αύριο πάλι στη διάθεσή μας. Εν τω μεταξύ είμαστε στα 10 λεπτά μετά τις 2, οπότε βλέπω τώρα στα site μόλις ολοκληρώθηκε η εξόδιος ακολουθία για τον Γιώργο Μαζονάκη και ακολουθεί η ταφή στο τρίτο νεκροταφείο. Σας είπε και η Μαρία Κοσμοπούλου στις ειδήσεις για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή. Και περιμένουμε μέσα στις επόμενες ώρες και τα νέα από τον ανακριτή, στον οποίο βρίσκονται οι δύο γιατροί, οι οποίοι πια βρίσκονται αντιμέτωποι με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία και με το ενδεχόμενο να γίνει ακόμη πιο έντονη η όλη αυτή συνθήκη. Λοιπόν, δίεση στα ραδιόφωνα, εδώ είμαστε στα 10 λεπτά μετά τις 2, πάμε στα τραγούδια μας, είναι έντεχνα ελληνικά, είναι και ξένα και μαζί τους θα φτάσουμε μέχρι τις 4.
1: Όταν ακούτε...

0: Ούτε Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Με χαρά να σμίγουμε μόνο.

0: Είναι και λίγο παραπάνω η σημερινή μέρα για τα Σμυρναϊκά τραγούδια. Έχει καθιερωθεί από το 1998 η σημερινή μέρα, η 14η του Σεπτέμβρη, ως ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. 104 χρόνια σήμερα, και επελέγει αυτή η ημερομηνία γιατί συμπίπτει με την επομένη της έναρξης της μεγάλης φωτιάς στη Σμύρνη, 13 Σεπτεμβρίου του 1922 μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου του 2022. Ήταν όλο αυτό το οποίο κουβαλάμε 104 χρόνια και μεταφέρεται, ξεκίνησε ως μνήμη, αργότερα ως γνώση στις επόμενες γενιές.
1: Δίεση 101,3. Τρίσου εδώ.

0: Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε.
1: Γιάννης Κότσιρας. Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies In Concert.
2: Η καρδιά μου, αχ, φωτιά μου.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Κότσιρας, Δευτέρα 14 και Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, Δεάκιο Θέατρο Πειραιά. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία με δύο ακόμη sold out συναυλίες παρέα με φίλους. 14 και 15 Σεπτεμβρίου στο Δεάκιο. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Το πρωινό σου,
2: το καλύτερο.
1: Το απογευματινό σου break,
3: το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα,
1: το καλύτερο.
3: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοπούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
1: Λαδοπούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο και στην νηστεία.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τόνο σαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
10: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
11: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99, σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Κοιτάξτε, να μην έχουμε τέτοια θέματα. Έρχεται δύσκολο χειμώνα. Το φυσικό αέριο, λέει, είναι ήδη πάνω από το υψηλότερο που είχε φτάσει στο τέλος του 2022 και προφανώς έπεται συνέχεια. Εκεί έξω πολλοί κόσμος απορεί πως γίνεται και παλιότερα το πετρέλαιο, το βαρέλι να είχε φτάσει τα 100 δολάρια, αλλά εμείς να πληρώναμε στα βενζινάδικα 1,65, 1,70 παραπάνω, δεν πήγε σε άλλες δύο φάσεις προηγούμενες. Είχε συμβεί αυτό και πώς είμαστε τώρα ήδη στο 2,2 σε πολλά βενζινάδικα. Είναι απορίες όπως άλλες απορίες. Πραγματικά το άκουσα μέσα στο Σαββατοκύριακο, λέω δεν γίνεται. Γιατί σε πρώτη φάση είδατε, μας είπαν και από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ότι μην τα περιμένετε όλα από εμάς και τους ελέγχους μας, κάντε καταγγελίες. Άκουσα λοιπόν μέσα στο Σαββατοκύριακο ότι για να κάνει ένας πολίτης καταγγελία πρέπει να πληρώσει παράβολο αξίας 50 ευρώ, ύψους 50 ευρώ. Και θεώρησα, όπως και πολλοί φαντάζομαι από εσάς, ότι αυτό δεν ισχύει. Πραγματικά ισχύει. Και έχει και θεσπιστεί, λέει, το μέτρο αυτό με νόμο του 2013. Ενσωματώθηκε στο μετέπειτα κώδικα ιατρικής δεοντολογίας και ακόμη και αν η καταγγελία δικαιωθεί, δηλαδή αποδειχθεί παράπτωμα γιατρού, αυτό το ποσό δεν επιστρέφεται στον καταγγέλλοντα. Θεωρείται τέλος για την κάλυψη των διοικητικών εξόδων της διαδικασίας.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Γεννημένη σαν σήμερα το 1983, Amy Winehouse έφυγε από τη ζωή πάρα πολύ νέα, 4 μόλις χρόνια μετά τη μεγάλη της αυτή επιτυχία που ακούσαμε, το Back to Black. Δίεση στα ραδιόφωνα, 3 παρατέταρτο, μεσημέρι Δευτέρας, έτσι ζώρικο ξεκίνημα εβδομάδας και ψυχολογικά κυρίως. Και η εβδομάδα αυτή έχει όμως σε διάφορα επίπεδα προϋποθέσεις να φτιάξει. Ένα εξ αυτών έρχεται από το ανέβασμά μας στον Λυκαβητό, παρεούλα, το βράδυ της Πέμπτης στις 9, να απολαύσουμε εκεί την Ευαθία Ρεμπούτσικα και 5 διπλές προσκλήσεις για εσάς, να μεγαλώνουμε κάθε μέρα την παρέα τη Διεσική. Οπότε Διεση, το ονοματεπώνυμό σας, Ρεμπούτσικα, οπωσδήποτε, και το mail σας το 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Big Slugs, μεθυσμένη καρδιά.
1: Έχεις γεννήθει σε λάθος σώμα.
0: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Θίεση 101,3.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Βουφίλιο Καραμουρατίδης Ευαγγελάτος. Μέτρημα 18 και 19 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
2: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
5: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
4: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
6: για την τέλεια μαστιχωτή υφή.
4: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
7: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
4: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
8: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
4: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
9: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
4: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
10: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
11: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
12: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
13: Σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
15: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
16: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
17: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
18: Η ώρα είναι 3.
0: Δίεση Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
18: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Διέση. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Ολοκληρώθηκε η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια. Σε λίγη ώρα η ταφή στο τρίτο νεκροταφείο σε στενό οικογενειακό κύκλο. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή. Στον ανακριτή οι δύο γιατροί, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία. Εξετάζεται η αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Συγγνώμη για τα λάθη του συστήματος, ζήτησε ο Υπουργός Υγείας. Ο Αλκετριζάη φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς σε beach bar στην Ανάβησο. Θεωρείται δραπέτης, καθώς δεν επέστρεψε στις φυλακές από τις οποίες είχε λάβει άδεια. Ξεπέρασε τα 108 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο λόγω της αναζωπήρωσης των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, αλλά και της απόφασης της Σαουδικής Αραβίας να διακόψει προσωρινά τη λειτουργία ενός κρίσιμου πετρελαιαγωγού. Κλειστά σήμερα τα φαρμακεία της Αττικής λόγω της γιορτής της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα δυτικά αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Διέση σε μία ώρα. Συνέχεια και πάλι με τη Δήμητρα Τριανταφυλλίδου.

0: Ξύλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

βέτα που καίγονται. Τα ονόματα φεύγουνε και η αγάπη ζητάει ένα σπίτι να μείνει για πάντα στα χέρια σου. Σαν όνειρο μέσα σου θα βρω μες στο χώμα σιωπή για να μείνω.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

καρέκλα. Κοίτα ξανά μια μαύρη πέτρα, πως την καρδιά μου

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Εμένα οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά που κάνουν τραμπάλα στις ταράτσες σε τιμόροπων σπιτιών. Εξάρχεια, πατήσια, με ταξουργείο μετς κάνουν ό,τι λάχη, πλασιέ τσελεμεντέδων και κυκλοπαιδιών. Φτιάχνουν δρόμους και ενώνουν ερήμους, διερμηνείς σε καμπαρέ της σύνομος, επαγγελματίες επαναστάτες. Παλιά τους στρίμωξαν και τα κατέβασαν, τώρα παίρνουν χάπια και ενόπνευμα να κοιμηθούν, αλλά βλέπουν όνειρα και δεν κοιμούνται.

Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια, κουκάκι Γκίζι. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ενοχές σας, αποφάσεις συνεδρίων, δανεικά κοστούμια, σημάδια από κάφτες, περίεργες ημικρανίες, απειλητικές σιωπές. Κολπίτιδες, ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση. Το τηλέφωνο, σπασμένα γυαλιά, θα στενοχωρήσω.

κάνουν ό,τι λάχη. Όλο ταξιδεύουν οι φίλοι μου. Γιατί δεν τους αφήσατε σπιθαμί για σπιθαμί. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίζουν με μαύρο χρώμα. Γιατί τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουν σε συνθηματική γλώσσα. Γιατί η δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά. Και σύρματα στο λαιμό σας, στα χέρια σας. Οι φίλοι μου

παίζει τη σκληρή στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σπίρτο FM.
1: Στο καφενείο της ζωής μου όταν μπαίνω, η πόρτα τρίζει τόσα χρόνια μπες και βγες. Πάνω στη χόβολη ένα μπρίκι αραγμένο που έχει πιάσει απ' τα όνειρα σκουριές. Στα τραπεζάκια μπουρμπουάρ πάντα αφήνουν οι αναμνήσεις που ονούσαν απολύ. Με ένα κλειδί έχω χαράξει να μη σβήνουν σε μια καρέκλα όσα αγάπησα πολύ. Κάποιες στιγμές που όλα μοιάζουν τόσο γκρίζα και τη ζωή στο καφενείο αδιανό. Στον τοίχο δίπλα απ' τη ζωή μου τη μαρκίζα, μια ταμπέλα με κρατάει

της καρδιάς που θέλει να αγαπηθεί. Πώς να φυτέψει στη δική της την αυλή. Στην αγκαλιά του Παντελή μια μαντάμα αναπνοεί. Και λέει ο Νίκος, κορώνα γράμματα η ζωή. Μα ίσως έχω επιλογή. Στο στήθος τύπος είναι απλά μια διαδρομή. Μια μονάχος, μια μαζί. Στο βάθος κήπο

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

pensare. Stessa zona, sbuchi panda, computer, le amate. Καθρεφτίζεσαι μπροστά μου πάλι.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

που θα ειδείς ψηλή βροχή θα το δικό μου δάκρυ. Πρώτη φορά μου που θωρώ φωτιά στο χιόνι.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σπίρτο FM.
1: Σ' ακολουθώ

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα ABB ΑΕ.
3: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.